0: I've got.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Ακούστε τώρα ιστορία. Ο Άριος Πάγος απεφάνθη για μια υπόθεση ερωτική και απεφάνθη ότι οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Όταν λέμε παροχές δεν εννοούμε ερωτικές παροχές, εννοούμε χρηματικές. Ένα ζεύγος που συζούσε για 10 χρόνια είχε αντιδικία για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Και κάποιος θα πει, κάτσε ρε φίλε, τι λέει, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ποια είναι αυτή? Λοιπόν, πρόκειται για μια μεγαλομέτοχο, μεγάλο στέλεχος της διάσημης βελγικής σοκολατοποιίας, της γνωστής, η οποία συμβίωσε επί 10 χρόνια με τον τότε φωτοτέχνη σύντροφό της, δεν έχω ιδέα καν τι είναι αυτό, κάτι με φώτα πρέπει να είναι, τον οποίο άνδρωσε οικονομικά, το διαβάζω από το πρώτο θέμα, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Ο ίδιος λέει σήμερα έχει μια γνωστή εταιρεία στον χώρο του σχεδιασμού φωτισμών και τα λοιπά. Τι έγινε τώρα αυτό? Αυτοί ζούσανε, αλλά δεν είχαν παντρευτεί, ούτε είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Και τα είχαν, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν μένανε και μαζί συνέχεια. Λίγο δύσκολο αυτό, ήταν στην Ελλάδα, αυτή στο Βέλγιο. Μάλλον, μπορεί και να μένει στην Ελλάδα, δεν το διευκρινίζει εδώ. Ξεκίνησαν λοιπόν τη σχέση του το 1992 και έληξε η σχέση το 2002. Δηλαδή 10 χρόνια. Εκείνοι λοιπόν, όταν χώρισαν, του ζητάει να επιστραφούν τα χρήματα και τα κίνητα που του είχε δώσει. Του είχε δώσει πράγμα, όχι αστεία. Επικαλούμενοι τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δηλαδή ότι έγινε πλουσιότερος από την περιουσία της χωρίς νόμιμη αιτία. Δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε. Ναι, ούτε σύζυγος βασικά, ούτε σύντροφος βάσει του συμφώνου συμβίωσης. Προκαλώντας τις παράλληλα περιουσιακή ζημία. Όμως εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει τις παροχές. Σου λέει, χαζόσιμε, πήραμε τόσα σπίτια. Και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια και τράβηξε πολύ καιρό και τώρα εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο, την οποία έχασε η ενάγουσα μεγαλομέτοχος και CEO της πασίγνωστης σοκολατοποιίας στο Βέλγιο. Αυτή λέει γνωρίστηκε το 92, του έβαλε να κάνει κάτι δουλειές στο σπίτι της στη Λούτσα. Α, βλέπω. Τον έβαλε να κάνει τη μελέτη και την εγκατάσταση φωτισμού. Το γνώρισε αυτό ο Ελληνάρα. Και γεια σα, πώς είστε, την κάνατε. Βρυξέλλες, τη λένε, ωραία, Βέλγιο, ωραία. Εκείνο ήταν φωτοτέχνη και μια μικρή εταιρεία. Τότε τον ερωτεύτηκε αυτή, ερωτεύτηκε αυτό και αυτό. Δεν μπορούμε να αδικούμε τώρα την άλλη πλευρά τη σχέση. Κάνανε δεσμό, αναπτύχθηκαν, λέει, στενή προσωπική δεσμή αγάπη και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είχαν αναπτύξει κοινή κοινωνική ζωή και έναντι των τρίτων εμφανίζονταν ω ζευγάρι με μόνιμη και σταθερή σχέση. Αλλά δεν παντρεύτηκαν. Το ζευγάρι συμβίωνε σε απλή ελεύθερη ένωση την δεκαετία 92-2002, οπότε ο τελευταίος, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση του. Έλεγε, αυτός θα παντρευτούμε, μωρό μου, ναι, αγάπη μου, ναι, αυτό θα παντρευτούμε, θα παντρευτούμε. Αυτή του είχε δώσει πράγματα και θάματα, του είχε δώσει 9 ακίνητα, μα και αυτή 9 ακίνητα και 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αν είναι δυνατόν. Και τώρα το ζητάει πίσω. Παιδιά, γι' αυτό προσέχετε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αν δεν έχετε παντρευτεί, προσέχετε τι δωρίζετε. Εγώ βασικά δεν ξέρω και κανένα που να έχει δωρήσει τίποτα από έρωτα, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτά γίνονται και συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.

Ας φύγουμε από τα πανεπιστήμια, πάμε λίγο στον τομέα της υγείας. Α, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, ακόμα δεν είπαμε τίποτα. Πώς πετάγεστε συνέχεια, εγώ. Άκουσα πάντα για τον χώρο της υγείας, ξέρω θα πείτε. Παιδιά, τι δώρο ήταν αυτό που έκανε ο Εμίλιος Χιλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι δωράρα ήταν αυτή. Ο Εμίλιος Χιλάκης, αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος ήταν ο αφηγητής του audiobook του Τσίπρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας στο βιβλίο του, την Ιθάκη, που πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και το τίτλος του κόμματος, μπασφιωτός, δεν ξέρω. Το πούμε και συνέχεια αυτό. Πήγε η παραχώρηση συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα, μαζί με την σύζυγό την Αθηνά Μαξίμου. Και μιλούσαν για ρουσφέτια. Λοιπόν, και λέει κάποια στιγμή, δεν έχω ζητήσει από ό,τι θυμάμαι, ρουσφέτη δηλαδή. Αλλά το μόνο λέει, που αποδέχεται είναι θέμα υγείας. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, λέει, θα ήταν για θέμα υγείας. Που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι. Το οποίο, εδώ που τα λέμε, είναι το ρουσφέτη το οποίο το ζητάμε όλοι μας. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου έχει κάτι, κάνεις τα πάντα. Και ξέρω περιπτώσεις, λέει, και εδώ αρχίζει το ωραίο, και ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει άνθρωποι στον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακάλεσαν. Κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου. Και από ό,τι έχω μάθει, βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι γεγονός. Το ξέρω κι εγώ, επιβεβαίωσε η Αθηναής Νέγκα. Και λέω, ρε φίλε, από όλους τους ανθρώπους που, τέλος πάντων, θα μπορούσαν να πούνε κάτι για τον Άδωνη Γεωργιάδη καλό, ο άνθρωπος που έκανε την αφήγηση στο βιβλίο του Τσίπρα, και μάλιστα πολλοί τον θέλουν και κοντά στον Τσίπρα, έχει πάει σε παραστάσεις του πολλές φορές, τον θέλουν φιλοσιριζέο κτλ. Προς τιμήν του όμως, βέβαια, γιατί είπε κάτι το οποίο δεν θα έλεγε κάποιος άλλος στη θέση, τον ανέφερε και ονομαστικά. Και είναι ο δεύτερος, ας το πούμε, αριστερός, ή καλά, δεν είναι ο άνθρωπος δηλωμένος αριστερός, ίσως εν πάση περιπτώσει αριστερός, μετά τον Καρανίκα που συμπαθεί τον Άδωνη. Και φυσικά ο Άδωνης δεν το άφησε να πέσει. Φυσικά και ο Άδωνης το έκανε tweet και έγραψε: ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Εμίλιο Χιλάκη και την Αθηναίδα Νέγκα για αυτή την αναφορά σε μένα χθες στο Action 24. Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπό μας, τα ίδια μας, και επειδή κάπου το σύστημα. Είναι και μεγάλο το tweet. Πόσο έχει γράψει. Α, το σύστημα υγείας το ταλαιπωρεί. Ποτέ δεν έχω ρωτήσει ούτε τι ψηφίζουν, ούτε με συμπαθούν και κάνουν μόνο τι χρειάζονται. Καλά, είναι δυνατόν τώρα να πάει κάποιος στον Άδωνη για να του πει: κάνε κάτι για τον πατέρα μου και να πει τι ψηφίζεις? Προφανώς και όχι. Αλλά τι δώρο ήταν αυτό, ρε φίλε, πραγματικά.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Λοιπόν, έχουμε νέα ανάλυση για την οσμία αερίου, παιδιά. Τι συνέβη στην Αττική, τι δείχνει η νέα ανάλυση δεδομένων. Δύο μέρες μετά, ακόμη ψάχνουμε να βρούμε γιατί βρωμούσε η Αττική. Ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, έκανε μια ανάρτηση που λέει το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου. Κάτι μας είπες τώρα. Για το λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση χρησιμοποιώντας το μοντέλο High Split και ειδικότερα την απεικόνηση του πλουμ της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη. Παιδιά, προσέξτε. Οπισθοδρομική διασπορά στη Νέα Σμύρνη. Κάποιος την αμόλυσε από τη Νέα Σμύρνη. Αυτό να βρούμε. Στάνταρ, κάποιος, παιδιά, πρέπει να έπιε εκείνο. Στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία, έχει ένα καφέ το οποίο κάνει τον πιο ωραίο φραπέ της Αθήνας. Παιδιά, έχει ένα φραπέ τόσο. Άμα τον πιεις αυτό το φραπέ και κάνεις και κάτι τσιγάρο, σίγουρα σου έχει φύγει, έχει μυρίσει όλη η Αττική. Ναι, αυτό λέει ο Κολυδάς, με επιστημονικά λόγια όμως. Η ανάλυση εξετάζει, συνεχίζει η ανάρτηση, πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή που αναφέρθηκε η δομή. Καλά, δεν καταλαβαίνω τίποτα.

με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.

Είναι φοβερή ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του πρόεδρου της, του ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος λέει, ακούστε τι γράφει, ευχή όλων μας, ως γνωστόν το Final Four διεξάγεται στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, πώς το έχουν κάνει, πάση περιπτώσει, τώρα, που είναι και η έδρα του Παναθηναϊκού, η φυσική έδρα του Παναθηναϊκού. Το οποίο είναι λίγο σαν το, σαν το conference, το ποδόσφαιρο που ο Ολυμπιακός πήγε να το σηκώσει και το σήκωσε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Λέει, ευχή όλων μας όσων αγαπάμε το μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Σαν να σου λέει ότι η καλύτερη ομάδα, όχι αυτοί που θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Τώρα, εάν μετά από τόσες συμμετοχές, άκου τώρα ρε φίλε, πόσο passive aggressive. Τώρα λέει, αν μετά από τόσες συμμετοχές, η ΚΑΕ του Πειραιά, ούτε καν λέει τη λέξη Ολυμπιακός, η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, δεν θα τα βάψω και μαύρα. Συγγνώμη που γελάω. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επέλθει και μια ηρεμία, να σταματήσουν να έχουν προτεραιότητα το Instagram μου και τα εν γέννη εξωαγωνιστικά. Ρε φίλε, μην τη λες την καλή επιτυχία έτσι, μην την πεις καθόλου. Καλύτερα πες, μακάρι να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Να είσαι ειλικρινής, μην το γράφεις έτσι. Πες, εύχομαι, εγώ γίνεται το Final Four, δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Τώρα να μου γράφεις από κάτω και να λες ότι δεν θα τα βάψω και μαύρα. Συνεχίζει. Δυστυχώς σε ένα χώρο που μυρίζει πράσινο από παντού, το πράσινο με κεφαλαίο πι, σε ένα χώρο που χτίστηκε το μπάσκετ, σε ένα χώρο που είναι αντάξιο του μεγέθους του Παναθηναϊκού, που πληρώθηκε με παραθηναϊκό τρόπο και κατάφερε να φέρει το Final Four ξανά στη χώρα μας, θα απουσιάζουμε ως ομάδα. Η ζωή συνεχίζεται, το πάθος για επιτυχίες μεγαλώνει και η ιστορία θα συνεχίσει να γράφει ιστερόγραφο για να ξέρετε που έρχεστε. Καλή. Είναι ο τρόπος για να πει ο Γιαννακόπουλος στον Ολυμπιακό καλή επιτυχία. Είναι καμιά φορά, ρε παιδί μου, πώς είναι καμιά πρώην που τη βλέπεις στο δρόμο και σου λέει και της λες τι κάνεις τα νέα σου και λες εσύ παντρεύομαι. Α, παντρεύεσαι. Να ζήσετε, επιτέλους βρέθηκε κάποια που σε αντέχει, να είναι καλά η κοπέλα, αν και δεν νομίζω να πάει καλά ο γάμος, αλλά σου εύχομαι να ζήσετε βίον αθώσπαρτον και ελπίζω να κάνετε και καλούς απογόνους, αν και από ό,τι θυμάμαι είχαμε προβλήματα στο κρεβάτι. Είναι τέτοια η ευχή του Γιαννακόπουλου.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Αν νομίζετε ότι έχουν προβλήματα, μάλλον αν νομίζετε ότι είχαμε προβλήματα τότε που δεν δώσαμε το 12 στην Κύπρο, να σας πω ότι γίνεται στη Μολδαβία, γίνεται της Μολδαβίας, παιδιά. Παρετήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας, γιατί δώσανε η επιτροπή, η Μολδαβική, στη Ρουμανία 3 βαθμούς και 12 στην Πολωνία. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί οι Ρουμάνοι με τους Μολδαβούς είναι όχι ακριβώς σαν και εμάς με τους Κύπριους, αλλά έχουν μια σχέση πολύ φιλετική, γειτονική, συγγενική, εν πάση περιπτώσει. Οι Μολδαβοί με τους Ρουμάνους είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν με τους Ρώσους, ας πούμε. Γιατί η Μολδαβία ανήκε στην Σοβιετική Ένωση. Αλλά μετά τη διπτώση του τείχους και του υπαρκτού σοσιαλισμού, η Μολδαβία είναι ανεξάρτητη χώρα. Είναι γειτονική με τη Ρουμανία, είναι σαν συνέχεια της Ρουμανίας και θεωρούνται ξαδέρφια. Και αντί να δώσει η Κριτική Επιτροπή στην Μολδαβία, στη Ρουμανία το 12, ας πούμε, και να ανέβει το Choke Me με αυτό το αμφιλεγόμενο τραγούδι, το αμφιλεγόμενο στίχο που έλεγε, λέει, πνίξε με, και λέγανε όλοι ότι είναι kinky και φετέχει και τα λοιπά, και έλεγε η τραγουδίστρια, όχι, λέει, είναι η ασφυξία που νιώθει, λέει, ένας κοινωνικά και μπούρδες. Λοιπόν, και έγινε χαμός, λέει, παραιτήθηκε, λέει, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ας πούμε, της Μολδαβίας, να το πω έτσι, με φόντο τη συζήτηση αυτή, όπως ανέφερε ο διευθυντής Βλαντ Τσουρτσάν, θα μπορούσε να είναι Βλαντ Τσουρτσάν, θυμίζει ταινίες με Δράκουλα. Η απόφαση της Επιτροπής να δώσει μόλις 3 βαθμούς στη Ρωμανία δεν έλαβε υπόψη τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα. Η στάση μας, λέει, απέναντι στην Ουκρανία δεν είναι, λέει, 0 βαθμοί, και τα συναισθήματά μας προς τη Ρουμανία δεν μπορεί να παρά να είναι αγάπης. Αν δώσαν και 0 στην Ουκρανία, Έχουμε αποστασιοποιηθεί από την ψήφο της Επιτροπής, αλλά αυτό παραμένει δική μου ευθύνη ως επικεφαλής αυτού του θεσμού. Δηλαδή, τι είπε ο πρόεδρος της κρατικής τηλεόρασης της Μολδαβίας? Δεν φταίω εγώ, αλλά παρετούμε. Δεν έδωσαν λοιπόν καθόλου βαθμού στην Ουκρανία, παρότι είναι φίλοι και με την Ουκρανία και τη στηρίζουν απέναντι στον πόλεμο με τη Ρωσία. Και δώσαν 12 στην Πολωνία, 10 στο Ισραήλ, την ώρα που το κοινό της Μολδαβίας έδωσε 12 βαθμούς στη Ρουμανία και 10 στην Ουκρανία. Κοινώς ο κόσμος ήταν με τους Ρουμάνους και η τηλεόραση ήταν με τους που έδωσε 12 τηλεόραση στην Πολωνία, με τους Πολωνούς. Οπότε βλέπετε ότι η Eurovision δημιουργεί τριγμούς και ρήξεις σε όλες τις χώρες, ειδικά στις στις τριτοκοσμικές όπως είναι η Ελλάδα και η Μολδαβία, αλλά και στις άλλες, γιατί είχαμε και το θέμα με το Ισραήλ που αποχώρησαν 5-6 χώρες από εκεί. Αυτά με την Eurovision. Βλέπετε ότι ακόμη και μετά το τέλος της εξακολουθεί να απασχολεί διεθνώς.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, τι γίνεται, τι νέα, καλημέρα, πώς είμαστε. Τι έπατε αυτό, τρελάθηκε πρωί πρωί. Galaxy 92, το λέω για να ξυπνήσω, κάνει λίγο νύστα σήμερα. Είστε καλά, είστε εντάξει, γεροί. Έχετε κίνηση, παιδιά, μερικές φορές στον κόσμο αυτό πρέπει να εκτιμάς το γεγονός το πόσο τυχερός είσαι. Και εγώ το εκτιμάω κάθε πρωί που κατεβαίνω από τον περιφερειακό και βλέπω ότι το ρεύμα καθόδου είναι άδειο και το ρεύμα ανόδου είναι μποτιλιαρισμένο από τις 6.30 ώρα. Και λέω αυτή, σκέψου τώρα εγώ πώς θα τα φέρνει η ζωή. Σκέψου ότι εγώ, ρε παιδί μου, δεν έμενα Νέα Ιωνία, ας πούμε, και έμενα Ηλιούπολη και ο σταθμός ήταν Νέα Ιωνία. Θα έπρεπε να το περνάω αυτόν, να ξυπνάω κάθε μέρα από τις 5.30. Δεν το έκανα με τίποτα, εννοείται. Επίσης, να σας πω κάτι, πέρα το καλημέρα. Ρε παιδιά, μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο έξω στο δρόμο, πραγματικά. Μην το χαρακτηρίσω, είναι show 80s. Ναι, σε σένα μιλάω, με το σμαρτάκι στην κατεχάκι που πέταξε στο τσιγάρο σου, που ήταν και slim, ρε φίλε. Δηλαδή, να πω ότι είσαι και κάνας άντρας βαρύμαγκας, να το πω εντάξει. Είσαι άντρας, καπνίζεις τσιγάρο slim και το πετάς έξω από το smart. Δηλαδή, δες λίγο τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Δηλαδή, λες, αυτό είναι ωραία εικόνα. Όχι το smart, μια χαρά ήταν το smart. Αυτό να πετάς το slim τσιγάρο σου απ' έξω. Δηλαδή, βάλτε στο βρωμοτασάκι σου, πέταξε το μετά. Άντε. Μην πω κάτι, τέλος πάντων. Συγγνώμη. Κατά τα άλλα, τι γίνεται, παιδιά. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή. Είναι 22 Μαΐου, ξεκινάει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο εμπειρίες και event και βροχές. Και μια που είπα βροχές.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
0: Πήγα να πω κάτι τώρα, παιδιά. Αυτό Σαββατοκύριακο πραγματικά είναι το μόνο Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, που δεν έπρεπε να βρέχει. Γιατί έχει Final Four, Iron Maiden. Final Four πάλι την Κυριακή. Έχω μάθει ότι έχετε ετοιμάσει όλοι διάφορα event να πάτε κτλ. Αλλά τα νέα από τον καιρό δεν είναι καλά. Θα σας πω για σήμερα. Στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Το μεσημέρι θα βρέχει 12 με 3 νομίζω. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18-28. Καλή θερμοκρασία. Μηνύματα μου στέλνετε στο live24 και στο Instagram μου, Βι Χαρισόπουλος. Σας απαντάω εγώ ίδιος και όχι γραμματέας που δεν έχω. Φανταστείτε ότι εγώ τον σήμερα. Παλιά έβγαινε από το σπίτι, ρε παιδί μου, και έλεγε τίποτα. Έπαιρνε τα κλειδιά. Αν κάπνιζε τη τσιγάρα, για να τα πετάξει μετά έξω από το smart. Λοιπόν, και κλειδιά. Αυτό τίποτα άλλο. Τώρα ξεκινά από το σπίτι. Backpack, laptop. Σακουλάκια με τάπερ. Αυτό και ομπρέλα. Δεν πήρα τάπερ, πήρα ομπρέλα όμως. Σήμερα πήρα ομπρέλα, αυτό σας λέω μόνο, γιατί δεν αντέχω αυτές τις μέρες που βγαίνω έξω και σκάνε κάτι μπόρες, όπως χθες το απόγευμα, που φυσικά έβρεξε την ώρα που ήμουν στο ποτάμι. Γιατί αυτός είσαι.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
0: Πώς θα τα παίξεις? Galaxy 92, το είπαμε. Φτάνει. Καλημέρα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Δεν σας είπα, μέχρι τις 10 εδώ. Πολύ γκρίνια αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, πάρα πολύ γκρίνια.

0: You keep me hanging on, σε ελεύθερη μετάφραση με έχεις να περιμένω. Παλιό καραγκιόζι. Αυτό δεν το λέει μέσα το τραγούδι. Kim Wilde στον Galaxy 92. Καλημέρα στη Σταματία. Και εμένα με νευριάζουν να πετούν τα τσιγάρα, το σακουλάκι από τα πακέτα, τα χαρτάκια γενικά και κάποιες φορές ο κάδος δίπλα. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ Σταματία μου. Τα δικά σας μπινελίκια μου στέλνετε στο Live 24. Ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί. Ένα άλλο που μου άρεσε. Ένα άλλο που είδα πρωί-πρωί στη Βασιλή Σοφία, παιδιά, σήμερα είδα Ferrari. Και ήμουνα, κοιτούσα από δίπλα, σαν το βλάχο, κοιτούσα τη Ferrari και λέω: να δω, ρε παιδί μου, ποιος την οδηγάει, πώς είναι αυτός. Και κάτι τέτοιο, πλάθο ιστορίες εγώ το πρωί όταν έρχομαι εδώ πέρα. Και επειδή βαριέμαι στο δρόμο και ακούω ραδιόφωνα, ακούω από εδώ, από εκεί κτλ. Και επειδή είναι μεγάλη διαδρομή, πλάθω ιστορίες. Λέω: θέλω να δω ποιος οδηγεί τη Ferrari. Και πάω και να δω τον οδηγό και ήταν ένας τύπος έτσι μπρουτάλ, παιδί μου. Και με το που έφτασα από δίπλα να τον τσεκάρω λίγο, άρχισε να γκαζώνει. Λέω: εντάξει, φίλε, δεν σε είπαμε και καμπούρι. Να σε θαυμάσουμε, ήρθαμε δηλαδή. Είναι φοβερό να. Και χώρισαν οι δρόμοι μας εκεί στη διχάλα του ψυχικού. Εγώ πήγα από κάτω, αυτός πήγε από πάνω μάλλον για να στρίψει ψυχικό. Σήμερα είναι 22 Μαΐου λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Galaxy. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα, λέει ο Δημήτρης από τον Νέο Κόσμο. Τα έχουμε όλα, Final Four, Iron Maiden, βροχές αλλά και νέα κόμματα. Αυτά μας έλειπαν. Αφού τα θέλετε, τι εννοείς αυτά σας έλειπαν, αφού τα άλλα δεν σας κάνουνε. Δεν σας κάνει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε το Κουκουέ. Θέλετε καινούργια κόμματα. Πάρτα τώρα, φάε. Φά την τώρα την ελπίδα για δημοκρατία. Θα τα πούμε και γι' αυτό μετά. Σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Είναι αυτό το φοβερό, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, που ένας τύπος είχε ένα bitcoin πριν από πολλά πολλά χρόνια, 25-30 χρόνια θυμάμαι, και το bitcoin αυτό το οποίο σήμερα κάνει γύρω στα 70.000 ευρώ, 68 με 70.000 ευρώ, έχει ένα bitcoin σήμερα. Όσο δηλαδή θα πιστεύω δύο αυτοκίνητα. Δύο καινούργια αυτοκίνητα, κάνει ένα bitcoin. Και αυτός το bitcoin αυτό που είχε, το χρησιμοποίησε για να αγοράσει μια πίτσα. Και γιατί, υπήρχαν τότε κάποιες πιτσαρίες που το παίζανε, ρε παιδί μου, προχωρημένες στην Αμερική και λέγανε με bitcoin, κάνουμε συναλλαγές και με bitcoin. Σκέψου τον πιτσαρά, τον πίτσαμαν που πήρε το bitcoin αυτό και το κράτησε από τότε. Και έχει πάει και πιο πάνω το bitcoin, είχε φτάσει κάποια στιγμή, είχε φτάσει 110.000 ευρώ. Με ένα bitcoin έπαιρνε σπίτι. Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, θα μπω να δω τώρα. Είναι στόχος να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να αποβεί μοιραία. Σήμερα, 22 Μαΐου. Γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Ο Εμίλιος Χιλάκης. Βέβαια, που είχε πει το. Δεν είπε αυτό με τον Άδωνη. Εμίλιο, δεν το λέει, το Χιλάκη. Που είπε ότι προς τιμήν του. Πώς το λένε, βοήθησε στην υγεία, δεν λέμε ρουσφέτια, όχι. Σαν σήμερα το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό του πλοιάρχου Παπά για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 2016, σαν σήμερα, υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις. Την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων καταψηφίζει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση προηγήθηκε διεξήχθηση ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Λες και στη Βουλή υπάρχει καμιά μέρα που η συζήτηση διεξάγεται σε χαμηλούς τόνους. Κάτι μας είπανε.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Βέβαια, μια πίτσα πλέον δεν κάνει ένα bitcoin, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ και οι πίτσες. Γενικώ στα delivery έβλεπα κάτι τιμές θες. Δηλαδή, πραγματικά. Τι ήταν αυτό? Ακούγονται διάφοροι θόρυβοι στο στούντιο σήμερα. Παίζουν κάτι πράγματα μόνα τους. Πρέπει κάποιος να έχει στοιχείο στο στούντιο. Καλημέρα στην Ελεάνα. Καλημέρα, Ελεάνα μου. Πώς πέρασε τη γιορτή σου χθες? Είχαμε και την πρεμιέρα της Καριστιανού, του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού χθες. Ελπίδα για δημοκρατία. Αλήθεια τώρα. Γιατί δεν το ονομάσανε δίψα για μάθηση? Τι ελπίδα για τη δημοκρατία? Πες το ελπίδα, ρε φίλε. Σκέτο, ελπίδα. Πολύ πιο κάτσι, πιο. Ελπίδα για δημοκρατία. Βάλανε Ζορμπά. Τιριν, σιρτάκι. Τιριριριν. Για ξεκίνημα. Και βάλανε, φέρανε την Κατερίνα Μουτσάτσου, αυτή που έλεγε I'm Χελίν. Το θυμάστε αυτό? I'm Χελίν. Και λέγανε άλλοι, τι λέει καλέ αυτή εδώ? Και λέει, έλεγε είμαι Ελληνίδα. Δεν έλεγε I'm Greek. I'm Χελίν. Τη φέρανε τη Μουτσάτσου από την Αμερική, νομίζω. Για να είναι η έκπληξη του κόμματος Καριστιανού. Μεταξύ, τώρα μεταξύ μας. Την Καριστιανού ποτέ δεν μπορείς να τη δεις αποστασιοποιημένα. Δεν μπορείς να τη δεις ποτέ χωρίς να έχεις στο μυαλό σου ότι είναι μια μάνα ενός παιδιού που χάθηκε σε ένα τραγικό δυστύχημα για το οποίο ευθύνεται η κυβέρνηση. Δεν μπορείς ποτέ να το δεις αυτό. Από εκεί και πέρα, τώρα το να κρίνουμε το κόμμα είναι ένα άλλο πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει δεν θα την ψηφίσεις γι' αυτό. Εγώ δεν την ψήφισα γι' αυτό, επειδή είναι η μητέρα ενός θύματος των τεμπών. Αλλά από εκεί και πέρα μπορείς να ακούσεις τις πολιτικές της θέσεις και δεν χρειάζεται να την απαξιώνεις. Παρ' όλα αυτά, επικοινωνιακά, πολύ μεγάλο φάουλ, μεγάλη αποτυχία. Εντάξει, τώρα μην σχολιάσουμε τώρα το πουκάμισο του Βασίλη Ζούλια. Δεν είμαι και ο κατάλληλος. Εν πάση περιπτώσει, φόρουσε γυναίκα ένα πουκάμισο με ένα μαύρο λουλούδι. Έχουμε δει και τους άλλους. Επίσης, μια γυναίκα είναι πολύ πιο εύκολο να κρυθεί στιλιστικά, γιατί δεν φοράει κοστούμι. Βγαίνει ο άλλος, βάζει. Όλοι οι πολιτικοί βάζουν ένα κοστούμι, δεν του λέει κανένα τίποτα. Μια γυναίκα πρέπει να βάλει κάτι διαφορετικό. Έβαλε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Φόρεσε λευκό πουκάμισο, λέμε, και εντυμένο ένα μαύρο τριαντάφυλλο, που συμβολίζει τόσο τον άδικο θάνατο όσο και την αναγέννηση. Δεν το ήξερε ο Ζούλια, την ευχαρίστησε πάντως. Κατερίνα Μουτσάτσου ανέβηκε στη σκηνή, δεν είπε I'm Χελίν. Μίλησε για την οικονομική κρίση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφάσισε να δημιουργήσει ένα βίντεο με κεντρικό μήνυμα I'm Χελίν. Συγγνώμη, ήταν και ο πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, ο Στράτος Γιουρδάκης. Ήταν ο Αυγερινός, όχι αυτός της Πουλιάς, ο Αυγερινός του Όπεν, αυτός ο καθόλου φιλορώσος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν στη Θεσσαλονίκη. Το κοινό απ' έξω ήταν και λίγο, θα μπορούσες να το δεις έξω από ένα καπί, έξω από μια παράσταση του Σεφερλή. Γενικώς δεν ήταν το κοινό, ρε παιδί μου, που θα πεις ότι είναι το δυναμικό κοινό. Να πας να πεις, δεν είχε νέους ανθρώπους καταρχάς. Είχε κάτι over 60, ας πούμε, να το πω ευγενικά. Πάντως νομίζω ότι το μεγάλο ατού της Καριστιανού είναι η απαξίωση που τις ρίχνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή λένε ένα μορκαστιανό. Αν και επικοινωνιακά, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής έχει κάνει ό,τι χειρότερο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, αυτό το συνονθήλευμα στελεχών, που είναι ο ένας είναι ανταποκριτής του Όπεν στη Ρωσία με ξεκάθαρα φιλορωσικές σχέσεις. Η άλλη είναι η κυρία Γρατσία που ήταν στη Νίκη, που είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρα θρησκόληπτες θέσεις. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτό το κίνημα θα εκπροσωπήσει ένα χώρο πιο ευρύ, ο οποίος χώρος είναι, τα έχει πάρει στο κρανίο με τη φθορά, τη διαφθορά, το έγκλημα των τεμπών κτλ. Νομίζω ότι από μόνη της, όπως εκείνοι οι πειρατές στο Αστερίξ που πέραν το πριόνι και κόβαν το πλοίο και βυθίζονταν μόνοι τους, κάπως έτσι μέχρι στιγμής το πάει. Μέχρι στιγμής πάντα. Ο οπαδός λέει του Καριστιανού. Ντροπή σου, εσύ τώρα. Λοιπόν, ελπίδα για δημοκρατία είναι. Το μάθαμε το ένα ακόμα, τώρα θα το μάθουμε την Τρίτη, νομίζω, που είναι στο Θησίο η εκδήλωση του Τσίπρα. Μηνύματα σας είπα, ναι, live 24 μου στέλνετε. Τι κάνετε, πώς είστε, στερήσετε τον πινελίκι σας. Έλα, Παρασκευή είναι, θα το αντέξουμε, δεν είναι. Ομπρέλα να πάρετε,

0: Επίσης δεν μπορείς να πεις ρε παιδί μου ότι είχε και φοβερές παρουσίες. Δηλαδή αυτό που έλεγε εκπλήξεις και τα λοιπά. Δεν τρελαθήκαμε κιόλας. Ακούς εκπλήξεις και λες θα έχει, ξέρω εγώ τι να σου πω, τον Νίκο Μουρατίδη. Ή τον, ξέρω εγώ, τον... τύπος, την Ντέμπι Γκολεμά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν η Μουτσάτσου, ρε φίλε. Η Μουτσάτσου, δηλαδή τη Μουτσάτσου περιμέναμε τόσο καιρό. Η Μουτσάτσου ήταν της μόδας πριν από 20 χρόνια. Τώρα περιμένουμε τον άλλον να βγάλει, τον Τζίπρα, να βγάλει στις 26, νομίζω, Μαΐου είναι στο Θυσίο το όνομα του νέου κόμματος, ο οποίος έχει πάθει μια αιμονή με τα κόμματα, με τις ομάδες. Βγάζει συνέχεια φωτογραφίες με πλάτες από φανέλες ποδοσφαιρικές που έχουν ένα νούμερο για να δείξει το νούμερο, την ημερομηνία της... Τη εκάστοτε εκδήλωσή του. Λέει, τώρα είχε, ας πούμε, μια φανέλα της Μπαρτσελώνα και από πίσω έγραφε 26, νομίζω. λέει, το κόμμα του Τσίπρα θα λέγεται Δίψα για Μνημόνιο, λέει η Ευαγγελία. Λέει, νέο βίντεο κυκλοφορία στο ίντερνετ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μιλάει γαλλικά στον πατέρα του. Το έχω δει, ναι, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Είναι ο άνθρωπος, φαίνεται ότι είναι αλλού. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα που ανοίγει. Νομίζω ότι. Δεν είμαι περήφανος για κανέναν από τους Έλληνες που γίνονται διάσημοι στο εξωτερικό στα σπορ. Και ο νοό νοήτο. Γενικώς νομίζω ότι την έχουν ψωνίσει όλοι. Όλοι οι Έλληνες που έχουν κάνει καριέρα στα σπορ στο εξωτερικό. Αλλά ο Τσιτσιπάς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Φαίνεται το παιδί ότι έχει προβλήματα. Δηλαδή προβλήματα συμπεριφοράς. Γι' αυτό και σίγουρα προβλήματα με τις σχέσεις των γονιών του. Αλλά αυτό όταν μπλέκεις τους γονείς σου με το επάγγελμά σου είναι πρόβλημα. Έλληνες γονείς, αυτή η μάστιγα. Να κάνουμε και λίγο την αυτοκριτική μας. Έλληνες γονείς, η καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας που ευνουχίζουν και καταστρέφουν τα παιδιά τους. Και δεν το λέω τώρα για τον Τσιπά, δεν ξέρω τι έχουν κάνει με τον Τσιπά, αλλά γενικότερα αυτό βλέπω. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα. Λέγαμε για τον Τσίπρα, λοιπόν, ο οποίος θα αποκαλύψει. Έχει πάθει αυτό την αιμονή με τις ποδοσφαιρικές φανέλες. Βάζει συνέχεια Μπαρτσελώνα και την άλλη φορά είχε δύο παιδιά, δύο αγόρια αγκαλιασμένα με δύο φανέλες ποδοσφαιρικές σε ένα γήπεδο, στο Άκα μάλλον. Και κάποιος θα μπορούσε να πει: γιατί είναι δύο αγόρια και δεν έβαλε ένα αγόρι και ένα κορίτσι? Πού είναι εκεί η woke agenda? Το ξεχάσαμε? Δηλαδή, γιατί είναι όλα άντρες στο κόμμα του Τσίπρα, θα μπορούσε να πει κάποιος ή κάποια ή κάποιο.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Πάμε λίγο. Έλα, σήμερα μέρα Final Four.

Μην τους αφήσεις να νικήσουν, μην τους αφήσεις να κερδίσουν. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά. Δεν θα μας φάνε αυτοί, εμείς θα τους φάμε. Don't dream it's over από τους Crowded House. Έχουμε πολλά μηνύματα εδώ στο Instagram. Έχουμε την Άσπα η οποία λέει, τουλάχιστον λέει η Καριστιανού δεν έχει κρατική χρηματοδότηση για μεγάλες φανφάρες των άλλων κομμάτων με δανεικά από κρατικά λεφτά. Ναι, δεν έχει κρατική χρηματοδότηση γιατί δεν είχε κόμμα μέχρι τώρα. Τώρα που θα έχει κόμμα θα έχει και αυτή κρατική χρηματοδότηση. Επίσης λέει δεν έχει 25 ακίνητα όπως ο Μητσοτάκης. Ναι, και θα να πω, αυτό είναι κριτήριο για να ψηφίσει κάποιον. Εντάξει, θα μου πεις μπορεί. Με την έννοια ότι ο άλλος είναι πλούσιος και αυτή δεν είναι. Αλλά αυτό δεν είναι κριτήριο για να ψηφίσει κάποιον. Θέλω να πω, μπορείς να πεις επίσης ότι κάποιος μπορεί να πει ότι ο άλλος επειδή είναι χορτασμένος από πλούτη δεν ψάχνει τα πλούτη. Ενώ κάποιος που είναι φτωχός μπαίνει στην πολιτική για να πλουτίσει. Δεν μιλάω για την Καριστιανού, έτσι. Εν τω μεταξύ, με εκνευρίζει όλο αυτό ότι κάθε φορά πρέπει να διευκρινίζουμε ότι δεν μιλάμε για την Καριστιανού, γιατί υπάρχει όλο αυτό από πίσω. Από μόνο του είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να ξεκινήσει ολόκληρη πολιτική συζήτηση. Γιατί πάντα θα μπαίνει αυτό στο κομμάτι της χαροκαμένης μάνας. Αλλά μπήκε σε μία. Σε ένα στάδιο, σε μία αρένα πολιτική, η οποία είναι επικίνδυνη. Είναι κριτήριο διαφθοράς το ότι έχει 25 ακίνητα. Κριτήριο διαφθοράς είναι από τη στιγμή που υπάρχει διαφθορά. Ένας μπορεί να πάρει 25 ακίνητα, μπορεί να έχει και ο Μπαρμπαμπήθρος στην Καλαμάτα. Δεν είναι, δεν λέει τίποτα αυτό. Και επίσης τι ακίνητα είναι αυτά.

0: Ένι, περιμένω να καταργηθεί το πρωινό ξύπνημα. Είδες, έχω δημιουργήσει προσδοκίες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ξυπνάω 5.30 ώρα, μένω εγάλεο και πάω κοροπή με τα μάξι. Αχ, καημένη μου κι εσύ, σαν και εμένα κι εσύ, νομάς. Αχ, μόνο τη βενζίνη που πληρώνεις, να σου πω, έχεις βάλει κάτω τα έξοδα. Μήπως πρέπει να σταματήσεις τη δουλειά. Γιατί πιστεύω, παιδιά, ότι μερικές φορές δουλεύουμε για να δουλεύουμε. Δηλαδή τα έξοδα που βγάζουμε με τα κινήσεις, φαγητά, καφέδες κτλ. Να τα βάλεις κάτω, λες, άμα δεν δούλευα, δεν θα ξόδευα και τόσα τελικά. Θα παίξεις εσύ τώρα ή όχι?
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Θα παίξεις τελικά, έτσι. Μας έκανε τη χάρη. Δεν μπορώ τίποτα κάνα μπινελίκη πρωί-πρωί. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα, όλος περιέργος. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι η Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός ακόμη παλεύεται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο είναι μια χαρά, GG. Κηφισίας έχει κάτι θεματάκια στην κάθοδο μετά την Καποδιστρίου και στην άνοδο στο ύψος των Ελληνορώσων. Ή αλλιώς, όπως λέει ο φίλος μου Γιάννης, στο ψυχικό, που δεν είναι ψυχικό εκεί, υπάρχει αυτό το ολόκληρο debate. Καλημέρα, Γιάννη. Μεσογείων. Έχουμε πρόβλημα πριν το Πεντάγωνο στην κάθοδο. Η αλή μου κατεχάκι. Πώς τη λένε αυτήν, τέλος πάντων. Αλή μου κατεχάκι είναι μπερδευτικό. Είναι λίγο. Συγχύζει τον κόσμο. Τον μπερδεύει, μάλλον, συγχύζει. Η αλή μου κατεχάκι που κατεβαίνει, ο δρόμος αυτός που κατεβαίνει από τον περιφερειακό για να πας Μεσογείων, έχει ένα θέμα πριν την Κοκκινοπούλου. Ο περιφερειακός είναι καλύτερος από ποτέ. Θα κολλήσετε, βέβαια, πριν τον Καρέα. Θα έχετε μποτιλιάρισμα εκεί, αλλά δεν είναι όπως άλλες μέρες. Γενικώς δεν σας βλέπω να κινήσετε πολύ σήμερα. Μήπως δεν έχω κάνει ανανέωση? Η παραλιακή έχει πυκνή ροή. Η βουλιαγμένη είναι OK. Στο κέντρο μέχρι και η Βασιλής Σοφίας δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα. Ρε, κοιμάστε ακόμα! Τι γίνεται? Ξέχασε, λέει, να αναφέρει τον Ψωμιάδη που ήταν στην Καριστιανού. Συγγνώμη γι' αυτό. Ξέχασε να αναφέρει τον Ψωμιάδη. Ήταν ο Ψωμιάδης στην Καριστιανού. Αλήθεια, ο Ζωρό. Καταλαβαίνει τώρα για τι κόμμα μιλάμε. Βέβαια, όταν επιλέγει να κάνει και την εκκίνηση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη εμείς έχουμε διάφορες έτσι ωραίες περσόνες. Βλέπε Ψωμιάδης, βλέπε. Ο Παναγιώτης τα έχει με τη μετεωρολογία. Όλη τη βδομάδα, λέει, μας έχουν πρίξει καταιγίδες, βροχές και στην Αθήνα και παντού και καταστροφή. Και απλά είναι αστείο αυτό που ζούμε που δεν έχει. Κοίταξε, χτες είχε μπόρα, όντως. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο ποτάμι και ήταν επικίνδυνα. Είχε όντως μπόρα, δεν ήταν ψέμα. Επίσης, εδώ έχουμε ένα φίλο ο οποίος λέει να σε ενημερώσω. Είναι αυτός ο φίλος που πάντα έχει την πληροφορία. Κάτσε, περίμενα. Θα το βάλω το τζιγκλάκι εδώ. Τώρα δεν με κάνεις. Λοιπόν, περίμενε.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος κάποιος του είπε, που του είπε κάποιος άλλος, που του είπε κάποιος άλλος, που ξέρει κάποιον στη Γερμανία ή κάπου αλλού, ότι θα γίνουν εκλογές ή θα γίνει σεισμός ή θα γίνει κάτι. Εδώ έχουμε έναν φίλο ο οποίος λέει: Βαγγέλη, να σε ενημερώσω ότι έχω επίσημη πληροφορία ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογές. Καταρχάς, αυτό δεν είναι κάτι το φοβερά τρομερό, το λένε όλοι ότι μπορεί το Σεπτέμβριο να έχουμε εκλογές. Αλλά λέει ότι έχει, λέει, επίσημη πληροφορία. Επίσης, επίσημη πληροφορία δεν γίνεται. Η πληροφορία δεν μπορεί να είναι επίσημη. Επίσημη είναι μια ανακοίνωση, μια ενημέρωση. Επίσημη πληροφορία σημαίνει ότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και σου λέει εσένα ότι θα έχουμε εκλογές. Αυτό είναι επίσημη πληροφορία. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, λέει, και οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει τη γραφειοκρατία. Ναι. Δεν έχουν προκηρύξει εκλογές και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν ξεκινήσει τη γραφειοκρατία για τις εκλογές. Και κανένας δικηγόρος δεν μας το έχει πει. Εντάξει, οκ. Okay. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο ο οποίος έχει αυτή την πληροφορία που έμαθα από τον Τάδε ότι σε λίγο καιρό θα κοπεί η εκπομπή Τάδε. Ή ξέρω εγώ, έχω έναν φίλο που μου είπε ότι χωρίζει ο Μάκης με την Ιωάννα. Τυχαία ονόματα τώρα, έτσι μην ακούσετε και τρελαθείτε τίποτα, Μάκης και Ιωάννα.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Αφιερωμένο για το φίλο ή τη φίλη που τα έχει με τη μετεωρολογία. It's a cruel, cruel summer. Ξεκινάει λίγο περίεργα το καλοκαίρι με βροχές και τέτοια.

Banana Rama. Τι κομματάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Και τι κομματάρες ήταν η Banana Rama, ε. Οι μπανάνες ράμες. Η μάλιστα η μία ήταν η σύντροφος του Dave Stewart των Eurythmics, η Shoban Fahy. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, η ψηλή, τι ωραία. Λοιπόν, σήμερα όμως είναι η μέρα Final Four, τώρα τι Καριστιανού και τι Τσίπρας. Όλοι ασχολούνται με το γάβρο, ακόμα και οι Βάζελοι και όλοι, οι Ακτσίδες ίσως όχι τόσο. Σήμερα λοιπόν είναι το Final Four και μας έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γενικώς σήμερα, αν μπορείτε μετά τη δουλειά, μην κυκλοφορήσετε πολύ έξω. Εκτός αν βγείτε πολύ αργά το βράδυ. Γενικώς προς τα βόρεια θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του ΟΑΚΑ, αλλά και σε όλη την Αττική, γιατί θα τους ξεχωρίζουν τους οπαδούς σε τέσσερα σημεία διαφορετικά, για να μην μπλακωθούν μεταξύ τους. Φαντάσου να είχαμε δηλαδή και το Βάζελο στο Final Four. Φαντάσου τώρα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό. Φοβούνται μην μπλακωθούν οι Ολυμπιακοί με τους Τούρκους και οι Ισπανοί μεταξύ τους, ξέρω. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί, να ξέρετε, θα συγκεντρωθείτε από τη μία το μεσημέρι ως τις 3 στο σταθμό ΙΣΑΠ, Νέο Φάληρο, έξω από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η επίσημη ώρα συγκέντρωσης, λέει, έχει οριστεί στις 2. Τώρα το ερώτημά μου είναι, αν κάποιος είναι Ολυμπιακός και θέλει να πάει μόνος του, δεν μπορεί να πάει? Φαντάζομαι ότι μπορεί να πάει. Πάντως, οι Ολυμπιακοί, λοιπόν, 2 η ώρα στο Νέο Φάληρο θα ξεκινήσουν. Μάλλον θα πάνε με το τρένο, όπως παλιά, θυμάστε, η δεκαετία του 80. Οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρωθούν στο Θησίο στις 4 η ώρα. Που εκεί που θα κάνει ο Τσίπρας την τρίτη την ομιλία. Δεν ξέρω τι είπα. Όσον αφορά στους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, οι οποίοι θα είναι ο ισπανικός ημιτελικός, αυτοί θα συγκεντρωθούν αργότερα στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο δηλαδή, με τις αναχωρήσεις του κόσμου δύο ομάδων να πραγματοποιούνται με διαφορά 15 λεπτών. Πρώτα θα φύγουν οι μεν και μετά οι δε. Με λεωφορεία, μάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρώτον, η διαδρομή από Καλλιμάρμαρο μέχρι ΟΑΚΑ θα είναι κόλαση. Ο ημιτελικός, ο ισπανικός, θα είναι στις 9 το βράδυ, ενώ ο ημιτελικός Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε θα είναι στις 6, που σημαίνει ότι μετά τη δουλειά πάτε σπίτι σας, εγώ θα έλεγα. Δική μου πρόταση αυτή, αν θέλετε να ακολουθείτε, αν όχι δεν. Λοιπόν, μηνύματα στο Live24 μου στέλνετε και στο Instagram. Ακολουθήστε το Instagram του σταθμού Galaxy92FM να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και τις αφεντομουτσουνάρες μας και φυσικά πάντα η καλύτερη μουσική εδώ στον Galaxy. Άντε με τη νίκη, Ολυμπιακέ. Σήμερα όλη η Ελλάδα είναι Ολυμπιακός, ε, όχι, τι. Ακούω μερικούς που βρίζουνε, κάτι Παναθηναϊκούς που βρίζουνε τώρα, δεν ξέρω. Όπως έλεγε ο Γιαννακόπουλος χθες, η ΚΑΕ του Πειραιά. Με αυτό το μενταγιόν που φοράει, το έχετε δει αυτό το περίεργο.

0: Ακούτε Galaxy 92, αυτοί είναι οι Pet Shop Boys που θα ξανάρθουν στην Ελλάδα απόψε. Απόψε λέω, αυτό το καλοκαίρι. Φίλε ή φίλοι που μου στέλνεις αυτό το μήνυμα που δεν είναι για τον αέρα, να ξέρεις ότι και εγώ ζω το ίδιο πράγμα που ζεις κι εσύ. Και σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο φιλί. Ο Σάρας λέει θα τα φτιάξει, λέει ο Νίκ, είναι δικό μας παιδί, μέχρι και γυναίκα Παναθηναϊκό έχει από τεβετικά προάστια. Ο Σάρας. Όλα ο Σάρας θα τα φτιάξει, αν δούμε του χρόνου. Αν και να σου πω κάτι, σκέψου τώρα το θετικό σενάριο για ένα βάζελο ποιο είναι. Ότι ο Ολυμπιακός δεν παίρνει την κούπα, έτσι. Και τον κερδίζει τον Ολυμπιακό και παίρνει το πρωτάθλημα ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Ποιος είναι ο κερδισμένος της χρονιάς? Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει το double και ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πάρει τη EuroLeague. Αν δεν την πάρει. Έτσι, αυτό σου λέει ότι είναι το. Αυτό προσεύχονται οι Παναθηναϊκοί κάθε βράδυ. Κάνει το σταυρό του, λέει Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέει Σονιμάς, παρακαλώ Θεούλη μου, μην το πάρει Ολυμπιακός. Η Ελευθερία λέει, ο Γιανακόπουλος λέει μας έχει διαλύσει, λέει έριξε το ηθικό της ομάδας με τις τρέλες του, κάνει βλακίες και δεν το μαζεύει κανείς. Είναι και αυτό μια άποψη. Η αλήθεια είναι. Καλημέρα από την ανηφόρα του διαβόλου στην Ηλιούπολη. Καλημέρα, λέει εδώ στην Αβέναντι. Ωραία, συγγνώμη, το διαβάσω μετά. Καλημέρα, έχουμε πνιγεί στη διαφθορά και την ατιμορρησία, λέει ένας άλλος. Η Καριστιανού και η κάθε Καριστιανού δεν έχει κομματικό στρατό που κατακλέβει τη χώρα. Εγώ θα συμφωνήσω, απλά κάτσε να τη δούμε και αυτήν. Θέλω να πω, τώρα ξεκινάει. Οι κομματικοί στρατοί δεν φτιάχνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Επίσης, τώρα ανοίγεις μια πολιτική ανάλυση. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής πρόβλημα. Υποτίθεται ότι έχεις μια κυβέρνηση την οποία τη βρίζουν όλοι ότι είναι διεφθαρμένη και το ένα και το άλλο. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα είναι κατακαιρματισμένη. Δεν μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι να τα βρουν πέντε νοματέοι. Εδώ ένα ΣΥΡΙΖΑ έχεις, ρε φίλε, ο οποίος έχει γίνει πέντε κόμματα. Γίνεται κάθε κόμμα διασπάται. Πώς είναι το άτομο, πώς είναι στη χημεία. Έγινε η Νέα Αριστερά, διασπάστηκε η Νέα Αριστερά. Αυτοί δεν μπορούν να πούνε καλημέρα μεταξύ τους και περιμένετε να κάνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Πλακώνεται η Κωνσταντοπούλου με όλους, το Πασόκ με όλους, ο Τσίπρας με όλους. Υποτίθεται ότι όλοι αυτοί, αν θέλαν όντως να κάνουν μια αντιπολίτευση απέναντι στο Μητσοτάκη, θα ενώνονταν και θα κάνανε μια ενιαία αντιπολίτευση. Όταν δεν μπορούν πέντε προσωπικότητες της αριστεράς να τα βρουν μεταξύ τους, περιμένετε εσείς σοβαρότητες στην αντιπολίτευση? Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά, όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν. Γιατί ισχύει αυτό. Όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν στην Ελλάδα.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Συγγνώμη που χαλάω έτσι το κλίμα αυτού του υπέροχου τραγουδιού, αλλά μου στέλνει κάτι μηνύματα πραγματικά. Λέει πρόβλεψη, θα συμμαχήσουν όλοι οι μικροί που λες για να γίνει κυβέρνηση και πρωθυπουργός θα συμφωνήσουν να γίνει Καριστιανού, λέει ο Γρηγόρης. Γρηγόρη, πιο εύκολα περνάει μια καμήλα, όπως έλεγε ο Χριστός, μέσα από την τρύπα μιας βελόνας παρά να γίνει αυτό που λες. Στο λέω εγώ δηλαδή.
1: Galaxy 92.
0: Κορασόν εσπινάδο. Σήμερα τι πάθαμε, λέει, έχει μετακομίσει ένας στρατιωτικός από πάνω μας και κάθε απόγευμα 6 με 10 εξαντλεί και το δικαίωμα της κοινής υγείας, κάνει πρόγραμμα, λέει. Κοίταξε, πρώτο μέτρο είναι να πας να του χτυπήσεις την πόρτα και να του πεις πολύ ευγενικά, ξέρετε, γεια σας, με λένε τάδε. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατά, δεν έχουμε μόνωση. Αν μπορείτε λίγο να το χαμηλώνετε, κάνε προσπάθησε έτσι και θα το βρούμε μαζί, γιατί το έχω περάσει κι εγώ.

0: τελευταία φορά που είπα ποιος είναι ο τραγουδιστής του Σαντάνα σε ένα τραγούδι, την επόμενη μέρα πέθανε. Οπότε αυτή τη φορά δεν θα πω ότι είναι ο Φέρο Λιβέρα. Για να δούμε. Ισχύει. Σύντομο break και επιστρέφουμε στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος γουρλής στο τηλέφωνο, στο μικρόφωνο. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
3: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92. You can't touch this.

Hammer time. Can touch this. Ένα παλιό τραγούδι του Rick James, το Super Freak, το πήρε ο MC Hammer και έκανε την επιτυχία των 90s. Can't touch this. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Κατά κόσμον ο MC Hammer λέγεται Stanley Kirk Burrell. Θα μπορούσε να είναι καθηγητής στο Berkeley. Stanley Kirk Burrell. Αλλά το έκανε MC Hammer.

0: λέει εδώ ένας προπαγάνδα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Καραγκιοζάκο να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ τι να ζητήσω συγγνώμη. Εσύ να ζητήσει συγγνώμη που με αποκαλείς έτσι. Όχι, σου μίλησα άσχημα. Κουβαλάτε κάτι αποθυμένα όμως, είναι φοβερό ρε φίλε. Όλοι μας βέβαια, αλλά... η ώρα είναι 8 και 6, ακούτε Galaxy 92, είναι Παρασκευή 22 του Μάη και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον περίεργο καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 ως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κάποιος να μας απαντήσει υπεύθυνα ποιος κέρδισε το Final Four την τελευταία φορά που έβρεχε σε Final Four. Πού είναι οι στατιστικολόγοι, πού είναι όλοι αυτοί οι περίφημοι αθλητικογράφοι που μας λένε χιλιάδες άχρηστες πληροφορίες. Ποιος κέρδισε την τελευταία φορά που έβρεχε σε Final Four? Εντάξει, θυμάμαι εγώ από τα παλιά το Final Four, τότε με τον Άρη στη Γάνδη, γινόταν μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη Πέμπτη παίζαμε. Μεγάλη Τρίτη παίζαμε με την Tracer, θυμάμαι τότε. Τώρα έχει πάει σχεδόν καλοκαίρι και βρέχει ακόμη. Επίσης, να σας πω ότι είστε στον Galaxy και ξέχασα τι να σας πω. Ρε το Αλτσχάιμερ, ρε, τι γίνεται με τον άνθρωπο. Συχτηρίζω, λέει ένας άλλος, όταν βλέπω που μπαίνουν στα νοσοκομεία νοσηλευτές στρατιωτικά και του ΕΣΥ φορώντας ήδη τη στολή τους. Γιατί να μην τη φοράνε τη στολή τους? Εννοείς τη στολή του νοσηλευτή?

0: Billy Ocean, ο Βασίλης ο ωκεανός εδώ στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Θοδωρή από Δράμα μου γράφεις για τον Άρη. Πρέπει να συμπληροφορήσω ότι εδώ στην Αθήνα δεν ενδιαφέρεται κανείς για τον Άρη. Οπότε δεν θα το πω στον αέρα, θα το λέμε μεταξύ μας. Διαβάζω αυτά που μου στέλνεις. Τι να κάνουμε, επιλέξαμε μια ομάδα η οποία, εν πάση περιπτώσει, έμαθε το μπάσκετ στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν οι άλλοι ήταν στα τρώγαν βελανίδια, εμείς παίζαμε μπάσκετ, αλλά δυστυχώς. Πάει να κάνει βέβαια τον μπαμ, η αλήθεια είναι. Πάμε λίγο να περάσουμε την ΑΕΚ, αλλά δεν ασχολείται κανένας με τον Άρη στην Αθήνα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που καίει πάρα πολλές γυναίκες. Είχα πάει στη Ρώμη το προηγούμενο καλοκαίρι, Αγίου Πνεύματος. Τώρα δεν καίει τις γυναίκες ότι πήγα εγώ στη Ρώμη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πώς θα καταλήξω. Έξω από το Βατικανό, να πάτε στο Βατικανό, είναι φοβερή εμπειρία, είναι ταξίδι ζωής, ρε παιδί μου, έχει φοβερά έργα τέχνης μέσα, είναι να νοικιάσετε και μια τουρνέ και να μην πάτε μόνοι σας σαν τον, γυρνάτε σαν τον περίεργο και ζηλεύετε τους άλλους και κάθεστε δίπλα, που κάνω καμιά φορά όταν δεν παίρνω ξεναγώ, κάθομαι και κρυφακούω και με κοιτάνε περίεργα. Λοιπόν, απ' έξω λοιπόν από το Βατικανό έχει διάφορα μαγαζάκια που πουλάνε διάφορα μεμοραμπίλια, τα οποία μερικά είναι και πολύ kits και πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν τα kits να τα αγοράζω στα ταξίδια. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ημερολόγια με σεξι παπάδες. Και αποκαλύφθηκε. Ναι, είναι κάποιοι παπάδες οι οποίοι είναι κούκλοι, ρε παιδί μου. Βλέπεις και λες, αυτός δεν είναι παπάς, αυτός είναι κόμματος. Και αποδείχθηκε, λέει, ότι ο σεξι παπάς που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο σε διάσημο ημερολόγιο της Ρώμης δεν είναι τελικά παπάς. Είναι αυτό που υποψιαζόμασταν, ότι δεν είναι παπάς. Το ξεσκέπασε, λέει, ρεπορτάζ La Repubblica, την οποία La Repubblica νομίζω ότι την πήρε ο Κυριακού, άσχετο. Ο Τζιοβάνι Γκαλίτσια παραδέχτηκε τελικά πως δεν είναι ιερέας, απλά ντύθηκε έτσι για τις ανάγκες της φωτογράφησης. Σαν τον, πώς λέγεται αυτός που παίζει, ρε, ο Γκοτσόπουλος. Πώς λέγεται, ο Γκοτσόπουλος δεν είναι που παίζει, που κάνει τον παπά στον Αλφα, στον Άγιο Έρωτα. Σαν τον Γκοτσόπουλο είναι αυτός. Από τα πλέον διαχρονικά αναμνηστικά, λέει, είναι τα ημερολόγια κτλ. Ο Τζιοβάνι Γκαλίτσια, ο οποίος κοσμεί το εξώφυλλο του 6 ημερολογίου ιερέων σε πολλές από τις τελευταίες 23 εκδόσεις, μίλησε στο Associated Press και παραδέχτηκε πως δεν είναι παπάς, αλλά ντύθηκε έτσι. Είχα το χαμόγελο ενός αμήχανου παιδιού. Επειδή είδα όλους τους φίλους μου μπροστά μου να γελούν δυνατά, επειδή μου ντυμένο σαν ιερέας. Το Βατικανό, το οποίο ουδέ μία σχέση έχει με το συγκεκριμένο ημερολόγιο, αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο για το θέμα. Είναι 39 ετών ο Γκαλίτσια, αν έχετε πάρει το ημερολόγιο, αγαπητά κορίτσια, και εργάζεται ως αεροσυνοδός, ως φροντιστής σε ισπανική αεροπορική εταιρεία. Οπότε μπορείτε να τον πετύχετε μέσα σε κάποιο αεροπλάνο. Βέβαια, άμα τον δείτε κανονικά. Εντάξει, μέτριος. Δηλαδή, καμία σχέση. Η φωτογραφία που του πήρανε για το ημερολόγιο του 2027 είναι, ρε παιδί μου, πρέπει να το έχουν κάνει AI. Δηλαδή, αυτός θα μπορούσε κάλλιστα να τον δεις εδώ στην Αθήνα να περπατάει στον δρόμο και να πεις είναι ένας μεσαίος, ένας τυχαίος τύπος. Στο ημερολόγιο είναι μπουκιά και συγχώριο, που λέμε και στο χωριό μου. Εν πάση περιπτώσει, τους χαλάσαν το παραμύθι τώρα, γιατί αυτό είναι ωραίο παραμύθι. Έπαιρνε το ημερολόγιο, το έβαζε εκεί και λέγες, αχ, ο Τζιοβάνι, πάτερ Τζιοβάνι, κάντε μου μια εξομολόγηση. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην Άλκηστη από το σχολικό που μας ακούει κάθε πρωί. Δεν είναι καλό που με ακούνε πολλά παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι εκπομπή για παιδιά αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Αριανάρα, Βαγγέλη, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για το θέατρο που μου λες, αλλά προς το παρόν θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι.
1: Galaxy 92.

Καλημέρα, Άγγελε, από την ηρωική και παρεξηγημένη Καλλιθέα. Από την περιοχή με την ωραιότερη ρημοτομία στην Αττική. Την Τρίτη, λέει, θα έχει εκπλήξεις και ο Τσίπρας. Ελπίζουμε να μην είναι σαν τις εκπλήξεις της Καριστιανού και σκάσει η άλλη και φωνάζει «I'm Helene». Πραγματικά, δηλαδή. Και τώρα, τι έκπληξη να έχει ο Τσίπρας, ρε παιδί μου. Πώς έχει τον ύπο. Τον υποχόνδριο, πώς λέγεται αυτός. Ο υπο. Ο ράπερ μου, από την Κοζάνη, από τη Σιάτιστα, πώς λέγεται, υποχόνδριος, υποσιτισμένος, πώς λέγεται, ο ύπο. Αυτός, ναι, αυτός να σκάσει. Με τραγούδι κραουνάκι θα γίνει, λέει, η παρουσίαση του νέου κόμματος. Πάμε στον Άδων για καφέ που πηγαίνουν να αράζουν τεκνά φρικιά και φοιτητές. Και πηγαίνει και μία, τώρα δεν το λένε πλέον έτσι, νευρικιά να της φύγει το στρες. Και όλα μοιάζουν ένα τίποτα. Με αυτό θέλω να βγει ο Τσίπρας. Αλλά αυτό βέβαια έχει τραγούδι, αλλά και στην Πρωτοψάλτη, που Πρωτοψάλτη έχει χαρακτηριστεί νεοδημοκράτησα. Τα έχει σπάσει με τον κραουνάκι. Θυμάστε τότε που είχαμε καραντίνα. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε. Θυμάστε που είχαμε καραντίνα και περνούσε με ένα φορτηγό, με μια νταλίκα η Πρωτοψάλτη και τραγουδούσε στους δρόμους και είχε περάσει έξω από το Μαξίμου και είχε βγει ο Μητσοτάκης και έβλεπε την Πρωτοψάλτη και μετά την έκραζε ο Κραουνάκης γιατί χρησιμοποιήσε το τραγούδι. Πεθαίνω, πεθαίνω. Γι' αυτά πεθαίνω. Δεν υπάρχει καλύτερο για μένα. Λοιπόν, μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr και κάντε follow στο Galaxy του, στο Instagram του σταθμού Galaxy92FM. Καλημέρα, Βαγγέλη, αγαπημένη, λέει ο Άννα. Όλοι στέλνουν μια καλημέρα να στείλω και εγώ. Θα πάω Βαρκελόνη την επόμενη εβδομάδα και θα μου λείψει το πρωινό ξύπνημα Galaxy. Καλή Παρασκευή. Θες να αλλάξουμε, να πάω εγώ Βαρκελόνη και να κάνεις εσύ το πρωινό ξύπνημα Galaxy? Γιατί τώρα. Σε ευχαριστώ βέβαια για αυτό που λες, είναι πάρα πολύ γλυκό, αλλά. Και η Βαρκελόνη, τώρα να σας πω κάτι, φοβερά υπερτιμημένη, παιδιά, μεταξύ μας. Πάρα πολύ υπερτιμημένη. Επίσης, να ξέρετε όσοι πάτε στη Βαρκελόνη, ότι εκεί πέρα σας πετάνε ντομάτες τους τουρίστες. Έχουν πολύ άγριες διαθέσεις εναντίον των τουριστών. Και εκεί δεν ρωτάνε εστάς γριέγο, εστάς Ιταλιάνο, τι εθνικότητα είσαι. Με το που βλέπουν τουρίστα, παίρνουν αεροπίστολο και σε κυνηγάνε. Η Βικτόρια. Τι χρωστάω εγώ, συνταξιούχος άνθρωπος, να ξυπνάω από τις 7 παρα 5 κάθε πρωί για να σας ακούω? Υπέροχος σχολιασμός, υπέροχη επιλογή μουσικής, χαλάλη σας. Εγώ σε ευχαριστώ, Βικτωρία μου. Από την άλλη, βέβαια, εγώ ξέρω ότι οι συνταξιούχοι ξυπνάνε νωρίς. Δεν νομίζω ότι, λέει, θα κοιμώσουν μέχρι τις 10. Εδώ εγώ ήδη έχω πατήσει τα 50 και 6 ώρα το μάτι γαρίδα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο εισάγει αυστηρούς περιορισμούς στη χωροθέτηση έργων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης. Σύμφωνα με το σχέδιο, μεταξύ άλλων, απαγορεύεται οριζόντια η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση, υγρότοπους Ραμσάρ, μνημεία και ακτές κολύμβησης. Σημαντική επιτάχυνση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο του 2026, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat διαμορφώθηκε στο 3%, σημειώνοντας αύξηση από το 2,6% του Μαρτίου. Άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός και στην Ελλάδα, ο οποίος ανήλθε στο 4,6% τον Απρίλιο, από 3,4% τον Μάρτιο. Μειώθηκαν κατά 14,4% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρό της ΔΥΠΑ τον Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 έναντι 406,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν στο τέλος του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέου.
1: Galaxy 92.

0: Το ηρωνικό με τους Cure είναι ότι ένα συγκρότημα το οποίο έχει μια μακρά πορεία, έχει βγάλει τραγούδια, έχει βγάλει αριστουργήματα, καταφιληπτικά τραγούδια, ερωτικά τραγούδια, τραγούδια εσωτερικής αναζήτησης, αλλά αυτό για το οποίο έχουν γίνει πιο γνωστοί είναι ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Είναι από τη Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Friday I'm in love από τους Cure στον Galaxy 92. Φυσικά και θα πούμε χρόνια πολλά στην Φέλη 13 χρονών, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Πολλά φιλιά στις Βρυξέλλες, στους γονείς της και στην ίδια, στο Χρήστο και τη Χρυσούλα που μας ακούνε καθημερινά. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Στα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης. Με πείρα 60 ετών και υπερσύγχρονο εξοπλισμό σας παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση και υπεύθυνο σέρβις. Φροντίζουν να σας προσφέρουν πάντα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές, με τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική για παραλαβή και παράδοση χαλιών. Αναλαμβάνουν καθαρισμό και φροντίδα σε χαλιά και μοκέτες. Η βαθιά τους γνώση στον καθαρισμό και την επισκευή χαλιών είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς επαγγελματικής πορείας για τρεις γενιές. Επιλέξτε σήμερα τα ταπικό. Θα μπορούσε να το διαβάζει ο Σιμίτης αυτό. Τα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης. Τα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης και εξασφαλίστε την άψογη καθαριότητα των χαλιών σας, την προσεγμένη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξή τους. Είναι και καιρός τώρα, είναι οι ημέρες που μαζεύουμε τα χαλιά. Φαντάζομαι το κάνατε κι εσείς. Είναι η ώρα επίσης 8.30. Τι κάνουμε στις 8.30, αγαπητοί μου φίλοι, τι κάνουμε στις 8.30.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Βλέπουμε τι γίνεται στους δρόμους. Στον Κηφισό τα πράγματα είναι γνωστά. Κίνηση από την. Από τη Λένορον μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός αρχίζει και πίζει λίγο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το τηλεφόρο Φιλής μέχρι την λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης από την Ανθούσα. Η Κηφισίας έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από το Χαλάνδρι μέχρι την Πανόρμου. Η Μεσογείον έχει θέμα στην κάθοδο, η Αλίμου Κατεχάκη δύσκολη, η άνοδος της Βενιζέλο Πολιούπολη έχει βελτιωθεί κάπως. Να ξέρετε, ο περιφερειακός κολλάει στο ύψος της Κεσαριανής στην άνοδο. Η Βουλιαγμένης έχει θέμα στον Άλυμο, η Παραλιακή έχει θέμα στην άνοδο από Αλίμου μέχρι Έδεμ. Και στην κάθοδο από τη Θησαίως μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Τώρα θυμήθηκα ότι έχω κλείσει ένα ραντεβού για μετά και βαριέμαι να πάω. Επαγγελματικό εννοώ. Στο κέντρο. Εσωτερική αναζήτηση αυτή η εκπομπή, ρε φίλε. Βασιλή Σοφίας. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα από Χίλτον μέχρι Βουλή. Να ξέρετε. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι αρκετά ήρεμα. Σας υπενθυμίζω ότι από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του Final Four. Με αποσυντονίζει αυτός ο φίλος μου, έχει στείλει δύο μηνύματα γιατί έκλεισε ο Απόστολος Ρουβά στην πιτσαρία του. Πρέπει να είσαι ο ίδιος που με ρωτάς για την Τούνη κάθε μέρα, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί θεωρείς ότι εγώ είμαι ο ανάλογος άνθρωπος, ο αρμόδιος άνθρωπος για να σου πει γιατί ο Ρουβάς έκλεισε την πιτσαρία του. Εκτός αν είναι κάποιο έτσι ανέκδοτο που λες, ξέρω εγώ γιατί, και στο τέλος λες μια απάντηση δικιά σου, ξέρω εγώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Να σου πω γιατί θα μπορούσε ένα ανέκδοτο και να σου πω ποια ήταν η απάντηση. Γιατί ο Απόστολος Ρουβάς έκλεισε την πιτσαρία του στην Λιούπολη, γιατί βαρέθηκε να σου μαγειρεύει μακαρόνια με κιμά για να φας. Συγγνώμη. Το είπα και λάθος. Δεν θέλει να σου φτιάχνει μακαρόνια με κιμά, ρε φίλε.

0: No strings attached, just free love από τους Depeche Mode. Ένας κινηματογράφος στις Ηνωμένες, στην Βρετανία απαγόρεσε την είσοδο στα παιδιά κάτω των 16 με τις προβολές μετά τις 7, εκτός και αν συνοδεύονται από έναν υπεύθυνο ενήλικα. Και αυτό έγινε διότι υπήρχαν, λέει, παράπονα για ενοχλητική συμπεριφορά των ανηλίκων στις υπόλοιπες προβολές. Εν τω μεταξύ, το αστείο δεν είναι ότι παλιά έλεγαν οι κινηματογράφοι δεν έλεγαν απαγορεύεται, ρε παιδί μου, είναι έργο, απαγορεύεται κάτω από τον 16, αλλά το γράφανε γιατί το έργο ήταν πολύ προχωρημένο. Τώρα η απαγόρευση ισχύει. Το προχωρημένο ήταν απαγορευμένο, ενώ μπορεί να ήταν έργο που είχε ερωτικές σκηνές, είχε σκηνές άγριες, δολοφονίες κλπ. Η απαγόρευση τώρα γίνεται όχι γιατί το έργο είναι πολύ προχωρημένο, αλλά γιατί οι ανήλικοι είναι πολύ προχωρημένοι. Δηλαδή τα σπάνε μέσα στο σινεμά, αρχίζουν, φωνάζουν, πετάνε popcorn. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι και εγώ θέλω να σας το πω, έπαψα να πηγαίνω σε μεγάλα σινεμά, αυτά τα multiplex. Έχω να πάω σε multiplex 20 χρόνια και. Από την τελευταία φορά που είχα πάει να δω την ομίχλη του Στίβεν Κίνγκ. Και γινότανε μέσα της κακομοίρας, σαν να είσαι σε παιδότοπο. Να πετάνε popcorn, να βρίζουνε, να φωνάζουν, να κάνουν. Δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει λόγος να δεις σινεμά, ας πούμε, γενικότερα να πας σε κινηματογράφο. Γιατί μένα με ενοχλούν τα πάντα. Με ενοχλούν τα popcorn, με ενοχλεί δίπλα που κουνιέται, με ενοχλεί ο άλλος που ανοίγει το κινητό του, με ενοχλεί ο άλλος με τα πατατάκια που τα τρώει. Οπότε λέω, ας κάτσω σπίτι μου, να μην ενοχλώ κι εγώ, να μην με ενοχλούν κι άλλοι, να δω τις ταινιούλες μου μια χαρά, ξαπλώνεις και στον καναπέ σου. Στο σινεμά τι να κάνεις, ξαπλώσεις, ο άλλος σου κόβει τα πόδια. Είναι σαν να είσαι σε πτήση χαμηλού κόστους. Εύκολος άνθρωπος. Αυτό θα πω εγώ για τον εαυτό μου. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Τώρα το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnes εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Να, εκεί να πάω. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα, ρυθμιστή σε έψη μετοχή άτομα άνω των 21. Μπράβο! Παίξε υπεύθυνα. Εγώ λέω γενικότερα σε όλα τα μέρη να το βάλουμε αυτό, τα άτομα άνω των 21 ετών, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Επίσης πρέπει κάτι να γίνει με αυτά τα pet. Μια που έπιασα τώρα, είναι η ώρα της γκρίνιας. Μια που πηγαίνουμε σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, αν το σκυλί γαυγίζει πάρα πολύ, να φεύγει. Όχι μόνο του, να φεύγει με τον κάτοχο. Δηλαδή, πας να φας σε μια ταβέρνα. Πήγαμε την Κυριακή να φάμε κάπου. Και ήταν μια, είχε ένα σαν τσιουάουα ήταν. Η οποία δεν ασχολούνταν κιόλας με το ζώο της, ρε φίλε. Το φέρνεις και το βάζεις, για ποιο λόγο το φέρνεις, για να μην το ρίξεις στο σπίτι. Το έφερε εκεί πέρα, το έδεσε το καημένο στο πόδι της, δεν ξέρω που το είχε δέσει. Ήταν όλη την ώρα στο κινητό και το άλλο επιζητούσε προσοχή και έκανε. Και λέμε, ρε φίλε, ήρθαμε να φάμε, να ησυχάσουμε. Γιατί φέρνεις το ζωντανό μαζί. Πάρ το, πήγαινε το μια βόλτα, πάρε ένα τάπερ. Φάτε εκεί ό,τι είναι να φάτε. Πάρ τους φίλους σου που είναι και αυτοί φιλόζωοι και άσε μας εμάς τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους, να φάμε στην ησυχία μας. Έχω άδικο. Μεγαλώνεις, λέει, και γίνεσαι γεροειδιότροπος. Ισχύει αυτό. Αλλά πες μου, δεν έχω δίκιο σε αυτό.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Διαφημίσεις.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
12: Πού?
5: Στον καζιμάτι φυσικά.
12: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
13: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.

0: τελείωσε αυτή.
1: Αυτή τελείωσε, δεν ξέρω για τον άλλον. Αν δεν ήμασταν στην ψηφιακή εποχή, θα σας έλεγα οπωσδήποτε να προσθέσετε αυτό το άλμπουμ στη συλλογή σας, το Tango in the Night. Τώρα πλέον δεν ξέρω αν έχει και νόημα να αγοράσει. Εγώ αγοράζω, αλλά νομίζω ότι είναι παράλογο εντελώς. Παίρνω βινίλια τα οποία δεν τα παίζω ποτέ. Απλά τα έχω για αναμνηστικούς λόγους. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το λογικό έχει γίνει παράλογο στην εποχή μας, ειδικά με τα σκυλιά, σωτηρία από νέο κόσμο. Μένω, λέει, σε κόμπλεξ, λέει άλλος, και έρχονται στα διπλανά διαμερίσματα για Airbnb, φέρουν τα σκυλιά και έχω καταντήσει να κάνω τον ντόπερμαν, κράζοντάς τους για τις ακαθαρσίες των ζωντανών τους. Η Έλενα λέει, χαχαχα, μαζεμένοι όλοι φασέοι, αυτοί είναι επικίνδυνοι, αυτοί είναι λόμπι, παίρνουν ζωντανά και πρίζουν και τους άλλους που δεν θέλουμε. Εγώ δεν έγραψα, δεν είπα κάτι. Εγώ διαβάζω μηνύματα τώρα, έτσι να δείτε. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες για φασέους, χτες διάβαζα μια ανάρτηση ενός φίλου που ανέβασε μια αφίσα από τα Εξάρχεια. Με διάθεση να το υποστηρίξει. Υπάρχουν αφίσες στα Εξάρχεια που λένε τουρίστες, hipsters, ψηφιακοί νομάδες, επενδυτές και σιωνιστές, go home. Καταστρέφετε τις γειτονιές μας, μην περιμένετε από εμάς να παίξουμε το ρόλο του φιλόξενου ντόπιου. Go home. Και καλά. Εντάξει, θα πω σιωνιστές, που και πάλι είναι και λίγο ναζιστικό, θέλω, που είναι λίγο αντισημιτικό αυτό. Επενδυτές, να πω καλά, οκ, okay, οι επενδυτές όντως καταστρέφουν με αυτή τη λογική που έχουν οι άνθρωποι αυτή τις γειτονιές, γιατί έρχονται και χτίζουν καινούργια κτίρια και έρχονται τουρίστες και καταστρέφουν τον τοπικό, γίνεται αυτό το λεγόμενο gentrification. Οι ψηφιακοί νομάδες, άντε, να πάει στο διάλο. Οι hipsters τι φταίνε! Δηλαδή, ο αναρχοαυτόνομος, τουλάχιστον από ό,τι νομίζει, εξαρχιώτης, ο οποίος δεν ξέρω να μένει καν στα Εξάρχεια, ο οποίος μπορεί να μένει, ξέρω εγώ, στα Πατήσια ή να πηγαίνει Εξάρχεια να πίνει μπύρες, αλλά έχει άποψη για το ποιος θα πάει στα Εξάρχεια, απαγορεύει, ζητάει μάλλον την απαγόρευση της εισόδου στα Εξάρχεια των τουριστών και των hipsters. Αν δεν είναι αυτό νεοναζισμός, τι είναι? Δηλαδή, είσαι στην άλλη φάση του spectrum, δεν είσαι ακροδεξιός, είσαι ακροαριστερός. Αλλά το να ζητάς να απαγορευτεί η είσοδος, να διώχνεις από ένα μέρος ανθρώπους τους οποίους εσύ δεν γουστάρεις. Δεν είναι ότι είναι παράνομοι ή έρχονται να σου κάνουν κακό με την αντικειμενική έννοια. Έχουν το δικαίωμα να έρθουν και να φοράνε ό,τι θέλουν. Δηλαδή, λες, θα πεις στον άλλον, δηλαδή, να πάει στα Εξάρχεια, θα του κάνεις και face control. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτοί οι αριστερο-νεοναζί να θεωρούνται normal. Γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν τα Εξάρχεια, κατάλαβες. Και να σου λένε εσένα, και σου λέω εγώ, τους hipsters τους απεχθάνομαι. Αλλά όχι να πεις και στον άλλον, hipsters go away, digital nomads go away. Θα πεις και στον άλλον και τι δουλειά θα κάνεις. Τι πράγμα είναι αυτό? Τι παράλογο έχουμε φτάσει, δηλαδή, να το θεωρούμε λογικό πλέον? Και σιγά τη γειτονιά, δηλαδή, τα Εξάρχεια. Sorry κιόλας.

0: Λέει ο άλλος, τι έγινε δεξιούλη, δεν γουστάρετε τα εξάρχεια εκεί στο Μαξίμου? Είναι λίγο υπερτιμημένη η γειτονιά τώρα, πρέπει να το παραδεχτείς. Έχει ωραία μαγαζιά, αλλά αυτό το πράγμα, αυτή μπόχα, αυτή βρώμα μέσα. Πιο βρώμικη η γειτονιά της Αθήνας. Τίγκα στην Αφίσα και στη Βρώμα είναι. Δηλαδή, αν αυτός είναι ο κόσμος που οραματίζεται η ελεύθερη κοινωνία, ας πούμε, και η αριστερά, δεν είναι καθαρός καταρχάς. Λοιπόν, ας το πιάσουμε από εκεί. Είναι ελεύθερος μένα, αλλά είναι βρώμικος. Να σας στείλω σε ένα ωραίο θέατρο τώρα για να σπάσουμε έτσι λίγο την ένταση, να τη ρίξουμε. Να σας στείλω στο θέατρο Ψηρή, να δείτε δραματουργία, σκηνοθεσία, ερμηνεία Ρούλας Πατεράκη, εκπληκτικής. Το Ουρανός Κατακόκκινος στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη, έτσι λέγεται το έργο. Θα σας στείλω στην παράσταση της Κυριακής αυτής στις 8. 5 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Ουρανός Κατακόκκινος στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη με Ρούλα Πατεράκη. Στέλνετε στο mail του σταθμού studio papaki galaxy92.gr το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψηρή, γιατί είναι στο θέατρο Ψηρή. Ονοματεπώνυμο Ψηρή, studio papaki galaxy92.gr. 5 από εσάς θα πάτε την Κυριακή στις 8. Μια χαρά. Μετά πιείτε και ποτάκι δίπλα, πολύ ωραία. Πάμε για break, μην πάτε πουθενά. Όχι, δεν πάμε για break, παίρνουμε τραγούδι,
1: Galaxy 92.
0: Λα, αφιερωμένο στο φίλο από τα εξάρχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Locomotion, Kylie Minogue στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είναι. Είδα λίγο το ντοκιμαντέρ της Kylie, το ντοκιμαντέρ στο Netflix, και έχει πολύ ενδιαφέρον πλάκα να βλέπεις και τον Jason Donovan, ο οποίος έχει οριμάσει μια χαρά. Και οι δυο τους κρατιούνται πολύ καλά. Καλά, η Kylie έχει κάνει και δουλίτσα. Αλλά είναι πολύ ωραία και την ηλικία της. Και ο Jason Donovan γέρασε. Ο άνθρωπος είναι, δεν πρέπει, 60 πόσο είναι τώρα. Μεγάλωσε πολύ ωραία. Και έλεγε ο Jason Donovan, παιδί μου, ο πρώτος σύντροφος γνωστός της Kylie Minogue, λέει ότι ακόμα και τώρα μπαίνει στο ταξί μέσα και του λέει ο ταξιτζής, λέει, τι κάνει η Kylie? Και αυτό τσατίζεται. Λέει, πάρτε τηλέφωνο να σου πει τι κάνει η Kylie. Σαν το ρωτάνε όλοι για την πρώην του, κατάλαβες. Ενδιαφέρον φαίνεται, δεν έχω τελειώσει ένα επεισόδιο, αλλά είναι στο Netflix, αν θέλετε να το δείτε. Τώρα, σε μια διαφημιστική αναφορά, το Σάββατο 23, αύριο δηλαδή, και Κυριακή 24 Μαΐου, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Ριζάρι 2 διοργανώνεται το πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα πλήρες πρόγραμμα για όλες τις σύγχρονες τάσεις στον κόσμο της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Οι ώρες της εκδήλωσης, συγγνώμη, είναι Σάββατο 1 με 9 και Κυριακή 9.30 με 6. Συμμετοχή στο www.pef.pavlaforum.gr. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής, Σάββατο 23, Κυριακή 24 Μαΐου, να είστε όλοι εκεί. Τώρα, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στην Αμερική, γιατί δεν πάει ο κόσμος, λέει, να δει Μουντιάλ. Και πώς να πάει ο κόσμος να δει Μουντιάλ, όταν οι τιμές είναι απλησίαστες. Τα ξενοδοχεία, λέει, δεν έχουν κρατήσει. Εν τω μεταξύ είναι κάτι καμένες πόλεις, κάτι Kansas City, κάτι τέτοια. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, Νέα Υόρκη κτλ. Και δεν έχουν κόσμο. Καλά να πάθουν, να μην βάζανε 1000 ευρώ και 2000 ευρώ τα εισιτήρια. Και εν τω μεταξύ είναι και πολύ ακριβό να πας στην Αμερική πλέον. Το ωραίο. Το επικίνδυνο, όχι ωραίο, είναι ότι το Κονγκό, που συμμετέχει στο Μουντιάλ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ακύρωσε το προπονητικό Toy Camp εν ώψη Μουντιάλ λόγω της επιδημίας του έμπολα που υπάρχει στη χώρα. Έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους πάνω από 130 άτομα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία έμπολα ως έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος. Η πλάκα είναι ότι εμείς περιφοβόμασταν το χανταϊό και τώρα μας βγήκε απαλού, μας βγήκε ο έμπολα. Και σκέφτομαι, εγώ τώρα αν ήμουν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα το φούντωνα αυτό, θα το μπουμπούνιζα, θα έλεγα γίνεται χάλια, εδώ είναι χάλια κατάσταση. Να έχουν φτάσει βέβαια οι παίκτες στην Αμερική και να φοβούνται να τους μαρκάρουν. Να λένε μπορεί να είναι ύποπτοι οι παίκτες, μπορεί να έχουν βέβαια να τους βγάλουν έξω, αν τους το πούνε έτσι. Αλλά εγώ αν ήμουν παίκτης Κονγκό και έμπαινα μέσα στο μάτς και αντιμετώπιζα τη Βραζιλία, ας πούμε, θα πήγαινα σε αυτόν που θα με μάρκαρε και θα του έλεγα, να σου πω, είχα μια ύποπτη επαφή με κάποιον που είχε έμπολα, μήπως να μην με μαρκάρεις πάρα πολύ, να με αφήσεις να βάλω κάνα γκολ.
1: Galaxy 92.
0: Βραζιλία έμπολα, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Show me. Show me.

Καλημέρα στην Αγνή, λέει Σαλαμίνα, σε ακούει φανατικά. Good morning, Σαλαμίνα! Σαλαμίκονος. Ο Θωμάς από Γουδί λέει για την Καριστιανού, δεν μας είπες τίποτα. Θωμά μου, τα έχω πει σε 7 η ώρα, αλλά προφανώς εσύ ξυπνάς αργά, είσαι από τους προνομιούχους. Να σας πω, τώρα τελευταία μου στέλνετε πολλά μηνύματα γύρω στις 9 που λέτε πες γι' αυτό, που το έχω πει εγώ στις 7. Μου φαίνεται θα πω στη διεύθυνση να με βάλει πιο αργά, να μην έρχομαι να πούμε. Ξυπνάω 6 η ώρα το πρωί, είναι κρίμα. Να ξυπνάω άμα είναι 7, να έρχομαι εδώ 8, να ξεκινάω 8 η ώρα την εκπομπή. Άμα είναι να μου λέτε δεν τα ακούτε. Τα έχουμε πει για Καριστιανού. Τώρα είναι κρίμα να ξαναλέμε τα ίδια. Ας πω ένα άλλο, μια περίεργη είδηση από τη Βρετανία. Λες και από τη Βρετανία μας έχετε και πότε καμιά νορμάλ είδηση. Ένα τοπικό ραδιόφωνο ανακοίνωσε, λέει, κατά λάθος, και δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, το θάνατο του βασιλιά Καρόλου. Πώς γίνεται να ανακοινώσει κατά λάθος? Καταρχάς, όταν πεθαίνει κάποιος, το μαθαίνουμε από τον Ιάσονα 30, όχι τον, τον Σπύρο Μπιμπίλα. Άμα δεν το πει ο Μπιμπίλας, δεν είναι ισχύει. Τώρα πώς το Radio Caroline που εκπέμπει, λέει, σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας, απέδωσε το περιστατικό σε σφάλμα υπολογιστή. Προφανώς το κάνανε επίτηδες για να γίνουν γνωστοί. Λόγω ενός σφάλματος, λέει, υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, είπε ο διευθυντής του σταθμού, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Βρετανίας. Το έχουν έτοιμο, δηλαδή έχουν έτοιμο ηχογραφημένο μήνυμα που λέει ότι πέθανε ο The King, πώς λένε, God save the King. The King has died, God save the King. Έτσι το απόγευμα της Τρίτης μεταδόθηκε λανθασμένα η ανακοίνωση ότι αυτού μεγαλειότητα ο βασιλιάς είχε αποβιώσει. Ο ίδιος ο διευθυντής εξήγησε ότι αμέσως μετά ο σταθμός διέκοψε τη μετάδοσή του. Γεγονός που οδήγησε το προσωπικό να αντιληφθεί το λάθος, να αποκαταστήσει το πρόγραμμα και να μεταδώσει απολογία στον αέρα. Το Radio Caroline είχε την τιμή να μεταδώσει, λέει, κοιτάξτε, ζητούμε συγγνώμη από την αυτού μεγαλειότητα τον βασιλιά και από τους ακροατές μας για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε. Τώρα αυτόν τον σταθμό μετά τον ξανακούς, δηλαδή μετά από αυτή την αναξιόπιστη μετάδοση, σαν να βγαίνω εγώ να λέω τώρα ότι η κεφαλή του πολιτεύματος έχει αποβιώσει. Και μετά να πω, αχ, παιδιά, κάναμε λάθος. Συγγνώμη, ναι, ναι. Δεν είναι εδώ ότι είπες λάθος ένα σκορ αγώνα. Είπες ότι πέθανε ο βασιλιάς, ρε φίλε, για όνομα Θεού.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Θέλετε να είναι thriller το μάτς απόψε? Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Το thriller του Michael Jackson κατάφερε κάτι που δεν κατάφερε κανένα άλλο άλμπουμ. Να επιστρέψει στην κορυφή του Billboard, του top 10 της Αμερικής δηλαδή, μετά από 43 ολόκληρα χρόνια για δεύτερη φορά. Αυτό το θρυλικό άλμπουμ σε παραγωγή του τιτανοτεράστιου Quincy Jones. Δεν είναι μόνο ο Μάικλ, είναι και ποιος γράφει και τη μουσική, την παραγωγή. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε και στο Instagram. V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Η ώρα είναι 9.30, άρα πάμε για κίνηση. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε και στο Instagram. V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Η ώρα είναι 9.30, άρα πάμε για κίνηση.

0: Χωριακά να επέτρεψαν τον κόσμο να πάρουν αμάξι, δεν ξέρω. Προσέξτε στην Κηφισίας στην άνοδο από το Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου μέχρι μετά τα Σίδερα. Προσέξτε επίσης την κάθοδο από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι την Πανόρμου. Η Μεσογείον είναι δύσκολη τόσο στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου, όσο και στη πιο χαμηλά, κατέρωθεν της Κατεχάκη. Εκεί προς το τέλος της Μεσογείου δηλαδή. Το κέντρο είναι δύσκολο με Βασιλέως Κωνσταντίνου και κυρίως Βασιλή Σοφία στα κόκκινα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Η παραλιακή όμως εκεί θα ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο στην κάθοδο για κάποιο λόγο. Από το ύψος των Τζιτζιφιών μέχρι την Αμφιθέας. Η άνοδος είναι μια χαρά. Πολύ ανάποδα τα πράγματα σήμερα, πολύ περίεργα. Τις Παρασκευές συμβαίνει αυτό βέβαια να ξέρετε. Την Παρασκευή κάνει κάτι περίεργες. Κάτι περίεργα πράγματα η κίνηση. Αν διαπιστώσετε κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε εμείς live 24. Στέλνετε το μήνυμά σας και μας ενημερώνετε στον Galaxy 92 για μισή ώρα ακόμη. Χθες είχαμε και την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 2002, 24 ολόκληρα χρόνια, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια. Δηλαδή, άμα δεν ήταν 17 φορές ισόβια, πότε θα τον άφηναν, ρε φίλε? 17 φορές. Καταρχάς, αυτή η γελιότητα που καταδικάζουν σε 17 φορές ισόβια είναι, δηλαδή, δεν ξέρω το σκεπτικό ποιο είναι. Να πεις ότι ρε παιδί μου, αν τον καταδικάσουν μια φορά σε ισόβια, ότι μπορεί να μειωθεί η ποινή. Από 17 φορές ισόβια στα 24, είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, η είδηση τώρα είναι ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξετάζει την αναίρεση της αποφυλάξης. Θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί αναίρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του ιδρυτή και του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, σύμφωνα με όλους τους άλλους, εκτός από αυτόν ο οποίος είναι ο μοναδικός, ο οποίος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή στην οργάνωση. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music. Okay.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Από έναν θρίλερ στον άλλο, του Μάικλ Τζάκσον στον Πρίνς. Ο Πρίνς, ο οποίος κάποτε τα είχε πάρει στο κρανίο με τη δισκογραφική του και αποφάσισε να μην λέγεται Πρίνς, αλλά να λέγεται. Βασικά να μην λέγεται, είχε ένα σύμβολο, είχε φτιάξει ένα λόγο το οποίο ήταν το όνομά του. Εντάξει, και οι stars είναι λίγο στον κόσμο τους, βασικά κυρίως στον κόσμο τους, και λεγόταν The Artist, ο καλλιτέχνης που ήταν γνωστός ως Prince, έτσι τον έλεγαν, ή αλλιώς ο Symbol. Δεν βγάζει άκρη τώρα με τους ανθρώπους πραγματικά. Μικρή διαφημιστική αναφορά στα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίφης με πείρα 60 ετών και υπερσύγχρονο εξοπλισμό σας παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση και υπεύθυνο σέρβις. Φροντίζουν να σας προσφέρουν πάντα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές, με τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική για παραλαβή και παράδοση χαλιών. Αναλαμβάνουν καθαρισμό και φροντίδα σε χαλιά και μοκέτες. Η βαθιά γνώση στον καθαρισμό και την επισκευή χαλιών είναι αποτέλεσμα μια συνεχούς επαγγελματικής πορείας για τρεις γενιές. Επιλέξτε σήμερα τα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης και εξασφαλίστε την άψογη καθαριότητα των χαλιών σας, την προσεγμένη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξή τους. Γιατί είναι και καιρός τώρα να τα δώσετε πια. Βέβαια με τις βροχές που ρίχνει, λες καμιά φορά μήπως να το κρατήσω, αλλά δεν νομίζω. Ο Μάθιου Μακόναχη, τι τραβάνε και αυτοί οι διάσημοι, ρε φίλε, γι' αυτό δεν θέλω να γίνω διάσημος πραγματικά. Ο Μάθιου Μακόναχη λέει πέρασε 22 μέρες στο Περού χωρίς ηλεκτρισμό. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί τον είχε κουράσει η φήμη. Δεν μπορούσε να κυκλοφορούσει στην Αμερική. Του λέγανε Μάθιου, ρε Μάθιου, μεγάλε παιχταρά, πως τι κούκλος είσαι, ρε Μάθιου. Έλα, αγόρι μου, τον αγκαλιάζαν οι κοπέλες εκεί, το γουφτώνανε. Αυτός δεν μπορούσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε κουράζει κάποια στιγμή. Και λέει, ήθελα λέει, να με ξέρουν, λέει, ως Ματέο. Και πήγε στο Περού και έμεινε 22 μέρες χωρίς ρεύμα. Έτσι τόσο άντεξε, παραπάνω δεν άντεξε. Εδώ να μας πούνε εμάς τώρα, όχι ρεύμα, να σου πούνε μπορείς 2 ώρες χωρίς το κινητό. Βάλ το challenge, ρε παιδί μου, σήμερα τώρα που με ακούς. Πες 2 ώρες δεν θα κοιτάξω το κινητό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα φας τα ρούχα σου, θα αρχίσεις να κάνεις, να ξύνεις έτσι. Και αυτός πήγε, λέει τώρα ότι πήγε, δεν το πιστεύουμε εμείς τώρα τι έγινε. Και όλες 22 μέρες χωρίς ρεύμα ο Μακόναχη, εντάξει. Βέβαια να σου πω κάτι. Ο Μακόναχη τώρα 22 μέρες χωρίς ρεύμα δεν θα πάθει και τίποτα. Θα πάει εκεί πέρα στο Περού, αυτός έχει μια άδεια, ξέρω εγώ, από τις ταινίες που κάνει, καφταράζει, βρίσκει και. Βρίσκει και θαυμάστρες εκεί, τον βλέπαν εκεί στο Περού οι Περουβιανές. Μάθιου, τσίκο, Αμερικάνο. Ενώ άμα πας εσύ να μείνεις χωρίς ρεύμα, θα σε κυνηγάει το αφεντικό. Θα σου λέει πού είναι το mail, γιατί δεν απάντησε το τηλέφωνο, σε παίρνανε, μετά σε παίρνει η τράπεζα για το δάνειο που χρωστάς. Οπότε, Μακόναχη, έτσι μπορώ κι εγώ, φίλε.
1: Διαφημίσεις.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr. Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
1: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: George Michael σε ένα medley δύο θρελικών τραγουδιών του Killer και του Papa Was a Rolling Stone από δύο τελείως διαφορετικές δεκαετίες. Αν δεν πάτε στους Maiden, μπορεί να δείτε Just the Two of Us. Αν δεν γλιτώσετε και τη βροχή. Βέβαια, να πω στους φίλους που θα πάνε Iron Maiden το Σάββατο ότι η βροχή θα έχει σταματήσει μέχρι να ξεκινήσει η συναυλία. Έτσι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Πάρτε εσείς για καλό, για κακό, καμιά νιτσεράδα μαζί, κανένα από αυτά τα... Υπάρχουν κάτι καινούργια που τα πουλάνε και στις συναυλίες και στους αγώνες. Είναι κάτι σαν αδιάβροχα της μιας χρήσεως. Πόσο να εντύλ αυτό, το από κάτω. Λοιπόν, Just the Two of Us αύριο στον τελικό, Μέρη Αργυριάδου με Σταν, Δημήτρης Κουλός, φαντάσου, με Δανιέλα Χατζή και Μιχάλης Ιατρόπουλος με Αγγελική Λιάβη, τα ζευγάρια. Έφυγε ο Χάρης Λεμπιδάκης. Για μένα νομίζω το φαβορί, το ξεκάθαρο φαβορί είναι Μέρη Αργυριάδου και Σταν. Φάνηκε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Αν δεν παρακολουθούσατε Just the Two of Us, δεν πειράζει, σας τα λέω εγώ. Γιατί γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για εσάς.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτό ήταν και σήμερα, τέλειωσε το σινεμά. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα κοντά σας. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Θα το σηκώσουν μέσα στο... Τώρα θα με βρίζουν οι Παναθηναϊκοί. Να, γι' αυτό δεν λέω αθλητικά, καταλαβαίνεις. Τώρα δεν θέλω να μπλέξω. Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ξένιαστο πάνω απ' όλα. Πάρτε ομπρελίτσα σήμερα, γιατί το μεσημέρι θα ρίξει. Πάρτε ομπρελίτσα και αύριο, γιατί θα ρίξει περισσότερο. Και τα λέμε εδώ Δευτέρα, πίκο 6 ώρα. Πάμε όλοι μαζί, οικοδομή. Ακολουθεί η έμπνευση της ημέρας με την Ξένια Κούρτογλου και ο Μέμος Κοέν. Να ακούτε όλη μέρα Galaxy 92. Γεια σας, πολλά φιλιά.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Η παιδική ηλικία του ανθρώπου και ειδικά μέχρι τα 5 ή 7 χρόνια παίζει σημαντικό ρόλο στον ενήλικα που θα διαμορφωθεί αργότερα. Θα μοιραστώ λοιπόν κάποια παιδικά βιώματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των γονέων και πώς επηρεάζουν τις σχέσεις των ενηλίκων. Νούμερο 1. Όταν οι γονείς δίνουν την αγάπη υπό όρους και το παιδί την κερδίζει μόνο αν συμπεριφέρεται όπως θέλουν εκείνοι. Σαν ενήλικας, στις σχέσεις του θα προσπαθεί να είναι τέλειος και να ευχαριστεί τους άλλους προκειμένου να τον αγαπήσουν. Νούμερο 2. Όταν οι γονείς είναι απόμακροι και δεν εκδηλώνουν την αγάπη τους, ο ενήλικας θα δημιουργεί σχέσεις με ανθρώπους συναισθηματικά μη διαθέσιμους. Νούμερο 3. Όταν οι γονείς είναι ασταθείς ή απρόβλεπτοι, ο ενήλικας θα φοβάται τις εντάσεις, τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις μέσα στις σχέσεις του. Νούμερο 4. Όταν οι γονείς επιβάλλουν στο παιδί να μην δείχνει τα συναισθήματά του, σαν ενήλικα στις σχέσεις του θα αποφεύγει να δείξει τι νιώθει από φόβο μήπως θεωρηθεί αδύναμος. Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε κάποιο από αυτά τα μοτίβα, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να τα διαχειριστείτε σήμερα με την κατάλληλη υποστήριξη. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: ειδική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το 1. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέρα εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
12: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
11: Και τα δύο.
12: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Galaxy 92. Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Ιεραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 11, εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν και θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μια.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Ω, το γλάτσωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Με τραγούδι κραουνάκι θα γίνει λέει, η παρουσίαση του νέου κόμματος. Πάμε στον Άδων για καφέ που πηγαίνουν να αράζουν τεκνά φρικιά και φοιτητές. Και πηγαίνει και μία, τώρα δεν το λένε πλέον έτσι, νευρικιά να της φύγει το στρες. Και όλα μοιάζουν ένα τίποτα. Με αυτό θέλω να βγει ο Τσίπρας. Αλλά αυτό βέβαια έχει τραγούδι, αλλά και στην πρωτοψάλτη που πρωτοψάλτη έχει χαρακτηριστεί νεοδημοκράτησα. Τα έχει σπάσει με τον κραουνάκι. Θυμάστε τότε που είχαμε καραντίνα και περνούσε με ένα φορτηγό, με μια νταλίκα η πρωτοψάλτη και τραγουδούσε στους δρόμους και είχε περάσει έξω από το Μαξίμου και είχε βγει ο Μητσοτάκης και έβλεπε την πρωτοψάλτη και μετά την έκραζε ο Κραουνάκης γιατί χρησιμοποιήσε το τραγούδι. Πεθαίνω για αυτά, πεθαίνω, δεν υπάρχει καλύτερο για μένα.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Λίγα λεπτά πριν τις 12 και κάπου εδώ σας αφήνω. Σε λίγο στο Galaxy 92 ο Χρήστος Φερεντίνος. Είμαι ο Μέμος Κοέν και σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας για τις 2 τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
2: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακολουθεί η καλύτερη δύο-ωρη μουσική συντροφιά που θα μπορούσες να ζητήσεις. Ετοιμάσου για επιτυχίες, ετοιμάσου για ρυθμό, για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς. Galaxy 92.
7: Amazing music.

περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστία απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατόριου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Και του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολύ βραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το 1. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτης.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατόριου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Και σκέφτομαι εγώ τώρα, αν ήμουν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα το φούντωνα αυτό, θα το μπουμπούνιζα, θα έλεγα γίνεται χάλια, εδώ είναι χάλια κατάσταση. Να έχουν φτάσει βέβαια οι παίκτες στην Αμερική και να φοβούνται να τους μαρκάρουν. Να λένε μπορεί να είναι ύποπτοι οι παίκτες, μπορεί να έχουν βέβαια να τους βγάλουν έξω, άμα τους το πούνε έτσι. Αλλά εγώ, αν ήμουν παίκτης Κονγκό και έμπαινα μέσα στο μάτς και αντιμετώπιζα τη Βραζιλία, ας πούμε, θα πήγαινα σε αυτόν που θα με μάρκαρε και θα του έλεγα, να σου πω, είχα μια ύποπτη επαφή με κάποιον που είχε έμπολα. Μήπως να μην με μαρκάρεις πάρα πολύ, να με αφήσεις να βάλω κανένα γκολ.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: αισθάνονται.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Ήμασταν μαζί λοιπόν 12 με 2 στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.

0: Διαφημίσεις.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα.
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
0: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Τα μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
11: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
10: Και τα δύο.
11: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Grand Gala με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Τώρα αυτόν τον σταθμό μετά τον ξανακούς, δηλαδή μετά από αυτή την αναξιόπιστη μετάδοση, σαν να βγαίνω εγώ να λέω τώρα ότι η κεφαλή του πολιτεύματος έχει αποβιώσει. Και μετά να πω, αχ παιδιά, κάναμε λάθος. Συγγνώμη, ναι, ναι, δεν είναι εδώ ότι είπες λάθος ένα σκορ αγώνα. Είπες ότι πεθάνω βασιλιάς, ρε φίλε, για όνομα Θεού.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: Αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει στις Ιαρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη σε δημοσιογράφο των Financial Times αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, στο ρόλο της Ευρώπης αλλά και στη θέση της Ελλάδας και δήλωσε αξιοποιούμε το δημοσιονομικό περιθώριο για στοχευμένα μέτρα ανακούφισης. Εξασθένιση των επιχειρηματικών προσδοκιών στην ελληνική βιομηχανική παραγωγή παρατηρήθηκε τον Απρίλιο σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με έκθεση του The Green Tank για τη διετία 2024-2025, η Ελλάδα αναδείχθηκε το 2025 η ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων λιανικής βάσει αγοραστικής δύναμης και η τρίτη σε ονομαστικές τιμές.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στην εποχή μας, οι μισοί γάμοι καταλήγουν σε διαζύγιο. Κάτι που όχι μόνο πονάει το ζευγάρι που χωρίζει, αλλά έχει και ιδιαίτερα μεγάλες επιπτώσεις στα παιδιά. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να κρατήσετε την οικογένειά σας και να μην χωρίσετε, κάντε το. Αν όμως έχετε φτάσει σε ένα σημείο που η δυστυχία που ζείτε είναι μεγαλύτερη από την οδύνη ενός διαζυγίου, σας προτείνω να σκεφτείτε τα εξής. Νούμερο 1. Η ψυχική σας υγεία και χαρά δεν είναι πολυτέλειες. Είναι απόλυτα δικαιώματά σας και βασικά κριτήρια για να κάνετε το επόμενο βήμα. Νούμερο 2. Το να βάλετε σε προτεραιότητα τον εαυτό σας και την ευημερία σας δεν σας κάνει κακό άνθρωπο ή κακό γονέα. Αντίθετα, σας κάνει σωστό πρότυπο για τα παιδιά σας που θέλουν να σας βλέπουν ευτυχισμένους. Νούμερο 3. Η ζωή σας είναι αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη. Έχετε το δικαίωμα να αποφασίζετε χωρίς να χρειάζεστε την έγκριση των άλλων. Νούμερο 4. Είναι πολύ πιο δυνηρό να χάσετε τον εαυτό σας παρά κάποιον που δεν ήταν κατάλληλος για σας. Και νούμερο 5. Η ζωή δεν σταματάει με ένα χωρισμό. Πολλές φορές εκεί ακριβώς ξεκινάει. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Με τραγούδι κραουνάκι θα γίνει, λέει, η παρουσίαση του νέου κόμματος. Πάμε στον Άδων για καφέ που πηγαίνουν να αράζουν τεκνάφρικιά και φοιτητές. Και πηγαίνει και μία, τώρα δεν το λένε πλέον έτσι, νευρικιά να της φύγει το στρες. Και όλα μοιάζουν ένα τίποτα. Με αυτό θέλω να βγει ο Τσίπρας. Αλλά αυτό βέβαια έχει τραγούδι, αλλά και στην Πρωτοψάλτη, που Πρωτοψάλτη έχει χαρακτηριστεί νεοδημοκράτησα. Τα έχει σπάσει με τον κραουνάκι. Θυμάστε τότε που είχαμε καραντίνα και περνούσε με ένα φορτηγό, με μια νταλίκα η Πρωτοψάλτη και τραγουδούσε στους δρόμους και είχε περάσει έξω από το Μαξίμου και είχε βγει ο Μητσοτάκης και έβλεπε την Πρωτοψάλτη και μετά την έκραζε ο Κραουνάκης γιατί χρησιμοποίησε το τραγούδι. Πεθαίνω, πεθαίνω, γι' αυτά πεθαίνω, δεν υπάρχει καλύτερο για μένα.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Διερωταμένο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει, 69-69! Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Constant Craving από την Katie Lang. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Απόγευμα Παρασκευής, 22 Μαΐου. Θοδωρής Γιαννόπουλος στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Και απόψε τι θα κάνουμε, ειδικά τις Παρασκευές. Κατάλληλο warm-up για το Σαββατοκυριακό. Θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Θα θυμηθούμε, θα επενδύσουμε, θα διώξουμε από πάνω μας όλη την πίεση της εργάσιμης εβδομάδας. Εννοείται πως θα κάνουμε και διαγωνισμό. Για τη συνέχεια, What's Love Got To Do With It, από την αγαπημένη μου Τίνα Τάρνερ. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Big in Japan από τους Alphaville. Αύριο η συναυλία των Iron Maiden στο ΆΚΑ και εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με τις καιρικές συνθήκες. Εάν πρόκειται να έχετε μαζί σας κάτι να προστατευτείτε από την βροχή, γιατί περιμένουν βροχές την ώρα της συναυλίας, καλό θα είναι να έχετε μαζί σας αδιάβροχα, όχι ομπρέλες. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπονται ομπρέλες οποιουδήποτε μεγέθους, καθώς και τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από α4. Οπότε καλό θα είναι να έχετε αδιάβροχο αύριο μαζί σας, εσείς που θα βρεθείτε στη συναυλία των Iron Maiden. Για τη συνέχεια, έρχεται η Σέρν, τον Double Amore.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
2: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
1: Και τώρα τι κάνουμε?
2: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Η μη εργοδοθεσία πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Λοιπόν, αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70s. Τι πρόκειται λέει να πει τώρα ο παραγωγός. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν στις πιο απολαυστικές τους μορφές. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvios, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απόλαυσέ τις με την προσφορά που σου έχω. Πίτσα, Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο 9 ευρώ και 50 λεπτά. Στούντιο Παπάκι Galaxy92.gr, όνομα τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεκδικείτε τώρα. Μία πίτσα Bianca Funghi και μία πίτσα Bianca Margarita και μία σαλάτα του σεφ. Στούντιο Παπάκι Galaxy92.gr, καλή επιτυχία. Time after time για τη συνέχεια, αυτή είναι η Cyndi Lauper.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. Δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Galaxy 92.
13: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Love on the Brain από την Ριάννα, ζητήθηκε από τον Ορέστη, μας ακούει από την Ίδρα. Δεν ξέρεις πόσο ζηλεύουμε, ανεξαρτήτως καιρού. Η Ίδρα είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Καλά, όλα μας τα νησιά. Μην ξεκινήσω, δεν θα έχω σταματημό. Αλλά η Ίδρα έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. www.galaxy92.gr, το site μας. Εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Τεράστια καλησπέρα σε όσους ακούτε online και ειδικά σε εσάς που βρίσκεστε πολύ μακριά, λίγο μακριά, και με ένα κλικ αισθανόμαστε την παρουσία σας εδώ στο στούντιο. Θοδωρής Γιαννόπουλος συνεχίζει. Call Me από τις Blondie για τη συνέχεια, λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
10: τι?
9: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
10: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

Can't take my eyes off of you από Boys Town Gang στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα, 22 Μαΐου σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Εντάξει, λέει τριήμερο βροχών αυτό. Μπορεί το επόμενο όμως που είναι τριημεράκι λόγω του Αγίου Πνεύματος, εντάξει, όχι για όλους, να το πούμε αυτό, να κάνει καλό καιρό γιατί έχω ετοιμάσει ταξιδάρα. Το εύχομαι. Δεν έχω δει την πρόβλεψη. Αν και νομίζω 10 μέρες, εντάξει, είναι σχετικά μακρινή, αλλά πραγματικά εσείς που έχετε κανονίσει εκτός των πυλών, εύχομαι να σας κάνει υπέροχο καιρό. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στη θέση του. Freedom, Γουάμ για τη συνέχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι η μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
10: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Για την Εύα αυτό εδώ ζητήθηκε. Σας ακούω, λέει, από το γυμναστήριο. Είμαι στον διάδρομο. Χαμός αυτή την περίοδο στο γυμναστήριο. Είναι κλασικά η περίοδος που πας να κερδίσεις ό,τι δεν κατάφερες ολόκληρη τη χειμερινή σεζόν. Εάν είσαι από αυτούς, από αυτές που σου λέει λίγο πριν τα πρώτα μπάνια. Γιατί όπως ξέρετε, πριν το πρώτο μπάνιο, πριν την πρώτη σέλφι βασικά γίνεται όλη η προσπάθεια. Μετά εντάξει, τελείωσε. Ό,τι έχεις κάνει, έχεις κάνει. Οπότε συγκεντρώνουν τα γυμναστήρια πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο. Καλησπέρα σε όλους. Small Town Boy για τη συνέχεια. Bronski Beat.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Σλιμάν με το Μοναμούρ στον Galaxy στους 92 ακριβώς. 10ο φεστιβάλ ισπανόφωνου κινηματογράφου, ο Galaxy 92 υποστηρικτής, που σημαίνει σας έχω διπλές προσκλήσεις, ώρα και δωροδεσία. Η ταινία στον κινηματογράφο ΑΕΛΟ, Αόρατα Δεσμά, για την Κυριακή και τις 11 παρα 10 το βράδυ. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεκδικήστε τώρα τις 4 διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία. Τζόζεφιν για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Chris Rea.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό...

0: Αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μια.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Και σκέφτομαι εγώ τώρα, αν ήμουν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα το φούντωνα αυτό, θα το μπουμπούνιζα, θα έλεγα γίνεται χάλια, εδώ είναι χάλια κατάσταση. Να έχουν φτάσει βέβαια οι παίκτες στην Αμερική και να φοβούνται να τους μαρκάρουν. Να λένε μπορεί να είναι ύποπτοι οι παίκτες, μπορεί να έχουν βέβαια να τους βγάλουν έξω, άμα τους το πούνε έτσι. Αλλά εγώ, αν ήμουν παίκτης Κονγκό και έμπαινα μέσα στο μάτς και αντιμετώπιζα τη Βραζιλία, ας πούμε, θα πήγαινα σε αυτόν που θα με μάρκαρε και θα του έλεγα: να σου πω, είχα μια ύποπτη επαφή με κάποιον που είχε έμπολα. Μήπως να μην με μαρκάρεις πάρα πολύ, να με αφήσεις να βάλω κανένα γκολ.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

It's a scene, Pet Shop Boys. Στάτε επικοινά συχνά Pet Shop Boys σε αυτή την εκπομπή και εγώ δεν αντιστρέφομαι, τους αγαπώ πάρα πολύ και εννοείται πως θα τους δω φέτος στο release. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Απόψε θα είμαι στο Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο, με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου. Αύριο το μεσημέρι στο CityLink, στη Άσπυρο Μίλιου, εκεί στο Πασαζί. Και τα δύο θα είναι Eclectic DJ Sets. Πολλά πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι εδώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
6: στο onassis.org.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο Θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας.

0: παιδιού και οικογένειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Τώρα αυτόν τον σταθμό μετά τον ξανακούς, δηλαδή μετά από αυτή την αναξιόπιστη μετάδοση, σαν να βγαίνω εγώ να λέω τώρα ότι η κεφαλή του πολιτεύματος έχει αποβιώσει. Και μετά να πω, αχ παιδιά, κάναμε λάθος. Συγγνώμη, ναι. Δεν είναι εδώ ότι είπες λάθος ένα σκορ αγώνα. Είπες ότι πέθανε ο βασιλιάς, ρε φίλε, για όνομα του Θεού.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Λόγκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τρεις Εργένιδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Πού με πας χωρίς να μου λες?
9: Θα δεις, σε λίγο.
8: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
9: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
8: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jay. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Με τραγούδι κραουνάκι θα γίνει, λέει, η παρουσίαση του νέου κόμματος. Πάμε στον Άδων για καφέ που πηγαίνουν να αράζουν τεκνά νευρικιά και φοιτητές. Και πηγαίνει και μία, τώρα δεν το λένε πλέον έτσι, νευρικιά να της φύγει το στρες. Και όλα μοιάζουν ένα τίποτα. Με αυτό θέλω να βγει ο Τσίπρας. Αλλά αυτό βέβαια έχει τραγούδι, αλλά και στην πρωτοψάλτη, που πρωτοψάλτη έχει χαρακτηριστεί νεοδημοκράτησα. Τα έχει σπάσει με τον κραουνάκι. Θυμάστε τότε που είχαμε καραντίνα και περνούσε με ένα φορτηγό, με μια νταλίκα η πρωτοψάλτη και τραγουδούσε στους δρόμους και είχε περάσει έξω από το Μαξίμου και είχε βγει ο Μητσοτάκης και έβλεπε την πρωτοψάλτη και μετά την έκραζε ο Κραουνάκης γιατί χρησιμοποιήσε το τραγούδι. Πεθαίνω, γι' αυτά πεθαίνω, δεν υπάρχει καλύτερο για μένα.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.